0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Η Αλή και τρεις Αλή, φωνάχτα μέσω στον Αλή, να με καρατομήσει.
2: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
3: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
4: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
5: Απολύτως.
4: Τις κάλψες.
6: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
7: Κατάρα στον Ανέμορα!
8: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
9: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
10: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
11: 30.
12: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
11: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
13: Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε μπαμπέσικα.
14: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
15: Αυτός ο νόμος, ο ένθια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
16: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
15: ο ένθια θα καταργηθεί.
16: Θα καταργηθεί ο ένθια.
15: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
17: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.

0: λειτουργικά, σηκώναν από το 1952 το μακεδονικό θέμα και μάλιστα τότε και με τη μακεδονική μειονότητα που στη Συμφωνία των Πρεσπών παραδέχονται ότι δεν υπάρχει. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Για πρώτη φορά παραδέχτηκαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας και δεν είναι Σκοπιανός. Για πρώτη φορά παραδέχτηκαν ότι η γλώσσα τους είναι δημιούργημα του 7ου μετά Χριστού αιώνα και δεν έχει τίποτα να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και ότι ο πολιτισμός τους δεν είναι ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος. Αυτές οι παραδοχές.
1: Αυτό κόστησε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουζιάνη.
0: Τίποτα δεν κόστησε. Δεν είναι καθόλου σωστό.
1: Ακόμα και σήμερα το συζητάνε και γενικά την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Σε πολλές περιοχές θεωρούν ότι αρνούνται κιόλας να χρησιμοποιήσουν αυτή την ονομασία. Όλοι λένε για Σκόπια.
0: Όχι
1: και...
0: όλοι. Θα σας πω κάτι πολύ απλό, επειδή αυτό το επιχείρημα το ακούω.
1: Σας το λέω γιατί και από τον κόσμο προέρχεται αυτό. Τώρα δεν είναι δικό μας επιχείρημα, από τους πολίτες. Λένε ότι αυτό θεωρούν ότι, ήταν, ότι κόστησε τελικά.
0: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 140.000 ψήφους ανάμεσα στο 15 και στο 19, όπου μπορείτε να συμπεριλάβετε κατά τη γνώμη σας τη συμφωνία των Πρεσπών, 140.000, το τρίτο μνημόνιο, τις ατυχείς χειρισμούς κλπ. Δεν είναι καμιά μεγάλη ήττα από το 34 στο 32. Η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προήλθε από το κυβερνητικό του έργο, ούτε από τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός είναι ένας μύθος που του καλλιεργούν και ΣΥΡΙΖΑ. Την περίοδο 19-23 που έχασε 841.000 ψήφους. Και οι ψήφοι αυτοί προήλθαν διότι δεν έκαναν αντιπολίτευση. Και είχαμε το πρωτοφανές ιστορικά φαινόμενο.

0: κάνουν δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ. Επειδή δεν σχολιάζουν ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Και θα το κάνω πρώτη φορά στην δηλώση αυτό το πράγμα. Και θέλω να μου προσέξετε, εσείς είστε δημοσιογράφοι. Εσείς πρέπει να τα ψάξετε αυτά. Οι δημοσιογράφοι. Αυτά ξέρετε τι είναι. Άμα θέλετε, τα αφήνω εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμ οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω. Ωραία. Προράτα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion Poll, μόνο 300 χιλιάρικα περίπου. Mark, μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια τώρα εδώ. Pulse, 400 χιλιάρικα. Capital Stretch, 1.732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία, 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία, 1.200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ.
1: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake οι δημοσκοπήσεις που
0: κάνουν. Όταν εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κυρία Ανθή.
1: Το λέω για να γίνει σαφές γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδοκία.

0: Θέλω να απαντήσετε ειλικρινά. Όπως συνηθίζετε, αν το ξέρετε βέβαια, έτσι, γιατί αυτή η ερώτηση μπορεί και να μην το γνωρίζετε. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
1: Μα έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
0: Τι σας απάντησες?
1: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή την συζήτηση.

Πραγματικά στην Ελλάδα εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει ποτέ. Και ούτε όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα πραγματικά διοίκησαν με βάση το γνώμονα το δικαιότερο για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο κράτος στον πλανήτη ήταν το 337 π.Χ. με την πρώτη εθνοσυνέλευση του τότε κόσμου στην Κόρινθο, όπου επίσημα αναγνωρίστηκε το κράτος της Μακεδονίας και βασιλιά Ελλάδος και πάσης Ευρώπης, γεραία Ήπειρου, το Φίλιππο Β. Εκεί έκατσαν όλα τα κληρονομικά και τα πνευματικά δικαιώματα του πλανήτη. Πάνω σε αυτό το κράτος έχει κάτσει όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος. Υπήρξε οποιαδήποτε άλλη χώρα τότε που σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, 200 σημαίες διαφορετικές. Τι υπήρχε τότε? Που όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος, όλα τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη έχουν κάτσει πάνω στο κράτος της Μακεδονίας. Που ακόμα και ο ΙΕ υπογράφει πάνω σε αυτά τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη και όλοι στον κόσμο υπογράφουν έναντι αυτών των πνευματικών και κληρονομικών δικαιωμάτων σε όλο τον πλανήτη από τότε, από βασιλιά Φίλιππο Β. Και εμείς σε μια πολιτική μετά από 2.500 χρόνια ερχόμαστε να πούμε ότι ναι, η Βαρντάσκα, ναι, τώρα τα Σκόπια είναι Βόρεια Μακεδονία, είναι Μακεδονία. Και το έχουμε σε φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Έχουμε δύο αποφάσεις, την 817 του 1993 και την 845, όπου με αυτές τις αποφάσεις δέχτηκε το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης, τώρα έτσι. Να πει ότι δεχόμαστε το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

0: Από τα ιεράγωματα της Μακεδονίας μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, Σάββατο σήμερα 6 Ιουνίου του 2026. Ιλαρίων γιορτάζει σήμερα ο Σίου Ιλαρίωνος. Γιορτάζει ο Ιλαρίωνας, η Ιλαρία, η Ιλαριάδα και η Ιλαριάδα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους του Μητρόπολης 95,5 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε, γιατί πραγματικά το ραδιοφωνό μας έχει πολύ μεγάλη αγάπη στα πέρατα του κόσμου και φανατικούς, όχι οπαδούς, αλλά ακροατές.
0: Μπορεί να έχουμε και οπαδούς.
1: Μπορεί. Δεν το ξέρω. Γιατί είναι πάρα πολύ αυτοί, όπως το κάνω και εγώ, που το ραδιόφωνο η γραμμή του είναι πάντα σταθερή στο 95,5, οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι υπάρχουν πραγματικοί φανατικοί ακροατές αυτού του ραδιόφωνου.
0: Και εσύ που έχεις ακούσματα και από τη Γερμανία, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται στη Γερμανία και με τα μηνύματα που έρχονται εδώ και προσωπικά σε εμάς όταν τελειώνουμε την εκπομπή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στον Ανδρέα του Τζαβέλα στο Hellenic Radio Perth. Τελικά πώς λέγεται, Hellenic, πώς το λέτε?
1: Ο καθένας όπως μπορεί.
0: Όπως μπορεί, έτσι. Τα ακούω έτσι, τα ακούω αλλιώς. Εγώ δεν ξέρω, έχω συνηθίσει αυτό το Hellenic.
1: Κοίταξε.
0: Πιο καλό είναι.
1: Όπως και να το κάνεις, Απόστολε.
0: Καμιά σχέση με τη μαύρη Ελένη.
1: Όχι, οπωσδήποτε όχι. Ότι οι γλώσσες είναι λίγο διαφορετικές. Οπότε ο καθένας μπορεί να το πει αναλόγως στη χώρα που μένει και διαφορετικά. Αγγλικά, γερμανικά.
0: Στα γερμανικά πώς θα το λέγανε, ας πούμε?
1: Hellenic.
0: Θα το τονίζαμε το χ, έτσι. Hans.
1: Μπράβο, ναι. Ναι.
0: Κανονικά ο ήλιος έπρεπε να βγει, δεν βγήκε. Για και 6 και 2 λεπτά λέει βγαίνει. Και 17 είναι. Τι έγινε, έχει κάνει συννεφάκι εκεί? Το βουνό μας κρύβει το flyover. Γιατί εδώ το flyover επηρεάζει λίγο, ξέρεις, έτσι, αυτές τις καινούργιες γέφυρες που γίνονται.
1: Είναι γεγονός, Απόστολε, ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ένα κάποιο όφελος από την όλη ιστορία. Ναι. Εκείνο που βλέπω είναι ότι πραγματικά μερικές φορές, και ιδίως τώρα που πλησιάζει και το καλοκαίρι και θα έχουμε πάρα πολλούς μα πάρα πολλούς τουρίστες, φαντάζομαι ότι εδώ θα δεινοπαθήσουν όλοι ώσπου να περάσουν για τη Χαλκιδική, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική είναι ένας αγαπημένος τόπος ξεκούρασης και διακοπών, οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δεν θα κανακτήσουν μόνο οι τουρίστες αλλά και οι Θεσσαλονικείς, που θα είναι γεμάτη από καύσα αέρια, από φασαρίες και από τέτοια.
0: Οπότε τα γνωστά.
1: Τα γνωστά. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, Απόστολοι, δυστυχώς, και θα κατηγορήσω πάλι όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι τώρα, αλλά και τους πολιτικούς, τοπικούς πολιτικούς παράγοντες εδώ στην Μακεδονία και ιδίως στη Χαλκιδική, ένας τόπος που δέχεται τόσα εκατομμύρια τουρίστες, να μην έχει έναν δρόμο σωστό, Απόστολε, να μπορείς να επισκεφτείς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, τα οποία είναι πανέμορφα.
0: Έχει μισό σωστό στο πρώτο πόδι.
1: Ακριβώς. Μέχρι τα νέα μου δεν άντε και λίγο πιο κάτω στην Κασάνδρα.
0: Έτσι. Αλλά το καινούργιο δρόμο μέχρι περίπου τον Πευκοχώρη.
1: Μπράβο. Κάπου. Εάν πας όμως αριστερά για τον Πολύγιο, περάσει την Νικήτη το ένα το άλλο, μέσα την Νικήτη να περάσει, έτσι μια ώρα
0: μην το
1: και.
0: Μην το συζητάς. Άστο. Τα μηνύματά σας, Κουρσάρος Μακ, αρκετά ήρθαν, θα τα διαβάσουμε σε λίγο κάπου μη κεφαλαίο. Αν θέλετε, επαναλαμβάνω το όνομά σας ή το επώνυμό σας να μην το λέμε, ως εξής λειτουργούμε εδώ. Ξεκινάτε το μήνυμα με όχι, αυτό το όχι σημαίνει ότι δεν θα πούμε το επώνυμό σας. Με όχι, όχι, θα διαβάσουμε μόνο το μήνυμά σας. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αν σήμερα πυρπόλησε την Οθωμανική Ναυαρχίδα στοιχείο και πήρε εκδίκηση για τη σφαγή στο νησί. 2.000 Οθωμανοί ναυτικοί και αξιωματικοί ήταν ο υπολογισμός ή ο απολογισμός, αν θέλετε, μεταξύ των οποίων και ο ναύαρχος Καρά Αλίσσα. Και να πάμε στο 1863, που αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής έφτασε στην Κοπεχάγη και προσέφερε το στέμα. Τα ακούς, Γιάννη?
1: Τα ακούω.
0: Το στέμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο I, ώσπου φτάσαμε σήμερα στους Ντεγκρέφ. Σαν σήμερα είναι το 1923 στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίστηκαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο μέσο ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακάλεσε τότε κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. Σήμερα γιατί διαμαρτύρεται, Γιάννη, το Καστελόριζο ελληνικό είναι, η Ιταλία το παρέδωσαν.
1: Κοίταξε, Αποστολή, ιδίως από την εποχή που έχουν ανακαλυφθεί κοιτάσματα πετρελαίου και υγραερίου στην Μεσόγειο, θέλει οπωσδήποτε να λάβει μέρος στο φαγωπότη, στο κέντρο, στο δίπτυο, πες την
0: αποστολή. Τότε δεν ξέραν για φυσικά αέρια, για καλώδια τα οποία θα περνούσαν μέσα από τη θάλασσα, για ενέργεια, για ανεμογεννήτριες και για τέρνα. Δεν τα ξέραν τότε αυτά, δεν τα ξέραν, δεν τα γνωρίζαν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι παίζεται πολύ μεγάλο και χοντρό παιχνίδι, θέλει και αυτοί να μπουν μέσα στην πίτα, να φάνε και αυτοί ένα μεγάλο κομμάτι, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε, όσο οι δικές μας κυβερνήσεις είναι όχι πόδουλια σας το πω, αλλά δεν είναι τόσο πολύ δυναμικές. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι οι Τούρκοι θα αυξάνουν την πίεση, θα απαιτούν όλο και περισσότερα, και τη στιγμή που δεν βλέπουν αντίδραση από τη δικιά μας πλευρά, λογικό είναι ότι θα απαιτούν. Το κακό είναι ότι δημιουργείται και στην κοινή ξένη γνώμη μια εντύπωση ότι οι Τούρκοι έχουν δίκιο, όταν βλέπουν ότι η ελληνική πλευρά δεν υπάρχει αντίδραση. Δεν...
0: Αρχίσαμε να αντιδράμε τώρα λίγο, έτσι. Βλέπεις, τους έσφιξαν και οι Γερμανοί τις τελευταίες ημέρες. Αν το παρατήρησες, βέβαια τώρα όλα αυτά δεν ξέρω αν γίνονται για πάνω στο διπλωματικό πεδίο. Αλλά και οι Γερμανοί δεν ξέρω, βλέπω έτσι μια διάσταση απόψεων με τους Τούρκους, ιδιαίτερα σχετικά όπως και οι Αμερικανοί με τους S-400, με τα δικαιώματα ελευθερίας μέσα στην Τουρκία.
1: Χθες, άμα άκουγες την ομιλία του Ρούμπιο που ήταν μέσα στην Βουλή στην Αμερικάνικη, είχε επικρίνει πάρα πολύ και τον τρόπο συμπεριφοράς του Ερντογκάν απέναντι στην αντιπολίτευση που τους έχει βάλει φυλακή.
0: Και F-35 είπε η ΚΟΚ. Δεν παίρνει.
1: Αυτά έτσι κι αλλιώς είναι εξογκωμένα και το ξέρουμε από πολύ καιρό, γιατί είναι νόμος το κράτος και είναι πολύ δύσκολα. Μπράβο, και είναι πολύ δύσκολα.
0: Σε κάτι που και οι Γερμανοί συμφώνησαν, και όχι μόνο αυτό, γιατί και οι Γερμανοί έχουν ένα μένος τώρα εναντίον του Πούτιν. Δεν ξέρω αν είναι για το θέμα Ουκρανίας ή για το θέμα υπέδαφος της Ουκρανίας ή για τα σύνορα της Ευρώπης πλέον.
1: Εκείνο που ξέρω, Απόστολ, είναι ότι γενικά η Ευρώπη έχει κάνει λάθος πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Δεν έπρεπε να
0: ανέβει. Και εξακολουθεί.
1: Και εξακολουθεί, μπράβο. Και από ό,τι βλέπεις και εσύ και εγώ και όλοι μας και όλος ο κόσμος στην Ευρώπη, έχει αντίκτυπο στις τσέπες και στον απλό πολίτη, γιατί κάθε μέρα τα πράγματα δυσκολεύουν πιο πολύ, οικονομικά εννοώ. Βέβαια, ο πόλεμος έχει φέρει και πολύ μεγάλες καταστροφές και στις δύο χώρες, αλλά και οικονομικό όλεθρο σε όλους εμάς, γιατί βλέπεις ότι από μέρα σε μέρα τα πάντα ακριβαίνουν. Οι εταιρείες κερδίζουν δισεκατομμύρια, πάνονται με τον λόγο τάχα ότι φταίει ο πόλεμος, φταίει η κρίση στην Ουκρανία, τώρα φταίει και το πετρέλαιο που δεν έχετε από
0: όλο κάτι ρούμους. Φταίει για να θησαυρίζουν κάποιοι.
1: Παλιά είχαν, αν θυμάσαι, Απόστολε, προ 10-15-20 χρόνια, ότι υπήρχε τυφώνα στον κόλπο του Μεξικού και δεν μπορούσε να βγει το πετρέλαιο, δηλαδή πάντοτε βρίσκαν μια...
0: Γιάννη, συγγνώμη, και αυτό που ακούμε ότι εντάξει, τι να κάνουμε, δεν γινόταν διαφορετικά, ο κόσμος θα δείξει. Δεν θα δείξει τίποτε, στις εκλογές θα δείξει.
1: Έτσι ακριβώς. Μόνο τότε,
0: μόνο τότε θα δούμε αν θα δείξει, αν δεν θα δείξει. Άλλιως, μόνο... 1933, νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του Έλενα. Ενώ τον ίδιο χρόνο, κοίταξε πόσο έξω έχω πέσει. Εγώ νόμιζα το πρώτο drive-in να είναι εξωτερικό από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο στον κόσμο. Κατάλαβες. Το γνωστό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ λέει τώρα άλλο πράγμα. Ανοίγει τις πύλες το πρώτο drive-in κινηματογράφος στο Camden του New Jersey.
1: Φαντάσου, πόσο.
0: Γιατί. Πόσο.
1: Βάλε μια Αμερική.
2: Λέει face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead.
0: Επειδή έλεγα για drive-in, λέει, δεν λέει sex, λέει six. Six.
2: But late that night, I saved the life of Ringo.
0: 1944, οι σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στην Ορμανδία. Άρχισε η μεγάλη επίθεση που θα έκρινε κατά πάρα πολύ, όπως φάνηκε, τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταξύ των νικητών ήμασταν και εμείς, αλλά ήμασταν.
1: Όχι.
0: Ήμασταν.
1: Εμάς μας καθάρισε ο φίλος μετά που μας βάλανε οι... Όχι, δυστυχώς δεν ήμασταν.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Δεν ήμασταν.
0: Σωστά.
1: Ενώ η Ευρώπη πήγαινε μπροστά, εμείς πολεμούσαμε μεταξύ μας, σκοτωνόμασταν. Οι οικογένειές μας σκοτωνόταν μεταξύ τους, αδέρφια, φίλοι, γονείς. Η οικονομία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Η Ευρώπη προσπαθούσε και πήγαινε μπροστά με βήματα αλματώδη. Και εμείς είχαμε τη δικιά μας δεύτερη καταστροφή. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι. Δυστυχώς.
0: Καταλαβαίνω αυτό. Γινόταν σήμερα ενέτη 1968, να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Είχαμε την δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος από τη Νέα Υόρκη.
1: Ο δεύτερος Κένεντι που σκοτώθηκε.
0: Ο αδερφός του Φιτζέραλντ Κένεντι, του Τζον.
1: Ο οποίος ήταν και υπουργός δικαιοσύνης, αν θυμάμαι καλά.
0: Και υπέκυψε στα τραύματά του από τους πυροβολισμούς που είχε δεχθεί μία μέρα πριν, σαν χθες. Και όλα αυτά ενέτη 1968. Πιτσιρίκια εμείς, νιάνια, αλλά τότε κάτι ψιλοθυμάμαι. Κάτι ψιλοθυμάμαι. Σαν σήμερα ενέτη 1971 εκτοξεύθηκε στο διάστημα ο ρωσικός πύραυλος Σογιούζ 11. Έτσι δεν ήταν, ένα 11. Και μετά από όλη αυτή την ιστορία βρήκαμε ένα κομμάτι του ανατολικά της Λευκάδας τώρα τελευταία. Ωραία, αυτή είναι η εξήγηση. Αυτή, αφού δεν μας έδωσαν μέχρι τώρα εξήγηση, εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι από το Σογιούζ 11 ή 2, ξέρω εγώ πώς το λένε τελικά. Και ήταν ένα-ένα.
1: Από ό,τι διάβασα εδώ από όλες τις γερμανικές ειδήσεις, η Ουκρανία ζήτηξε συγγνώμη, είναι λέει, απόρρια του πολέμου με τη Ρωσία.
0: Στη Ρωμανία η δίστη έγινε στην Κωνσταντζα. Και από εκεί ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Η έκρηξη ήταν φοβερή που την έχουν
1: δει. Ευτυχώς δεν έγινε και κάτι ήταν ανάλογο σε εμάς.
0: Ναι, ναι, 100 πόσα κιλά εκρηκτικά είμαι, είναι δυνατόν. Αυτά με τα κυριότερα γεγονότα.
1: Αποτύχη ζούμε, Απόστολε.
0: Εντάξει, δεν ζούμε αποτύχη, μπορεί να ζούμε και από ατυχία. Να περάσαμε της πλαγίας από αυτόν τον κόσμο. Κανείς δεν ξέρει πως ήρθαμε. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down. Αντά κατέβηκε ο καιρός εδώ να πούμε και τον καιρό, μάλλον τον πούμε σε λίγο, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα σε 1,5 λεπτό. They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun and then he said to me, we're even, friend. And so at last I understood that there was still... Πάντως, Γιάννη, το πρωινό τώρα, αυτά τα πρωινά 20 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα που ερχόμουν, που είχε πάνω στο Γιάννη στο Φίνικα, είναι εκπληκτικά. Έτσι, δηλαδή έχουμε δροσιά, δεν έχουμε ζεστή. Το μεσημέρι είμαστε γύρω στους 30. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα φυσιολογικό. Άνοιξη είχαμε φέτος. Είχαμε και φθινόπωρο, είχαμε και άνοιξη. Έτσι δεν είναι, είχαμε.
1: Και η άνοιξη είχαμε και βροχές τον προηγούμενο μήνα που ήταν καλά.
0: Ναι, πολλές βροχές.
1: Ήταν δηλαδή πράγματι ο καιρός, αυτό που μπορώ να πω ήταν όχι λογικός, ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια θα μας έρθουν και οι μεγάλες ζέστες, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι και στη Χαλκιδική, είναι πράγματι πάρα πολύ ευχάριστος ο καιρός. Κάναμε και τα πρώτα μας μπανάκια. Μπήκαμε, τολμήσαμε.
0: Το έκανες, στον Άγιο Μάμα.
1: Ναι, έκανα το σταυρό μου και μπήκα.
0: Είχε κόσμο, εντάξει.
1: Τα Σαββατοκύριακα μαζεύρεκα το κόσμο.
0: Κάνουν μπάνιο, έτσι. Γιατί όταν η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 16-17 βαθμούς, νομίζω άνετα δεν κάνεις μπάνιο.
1: 23 βαθμούς είχε προχτές.
0: Στη θάλασσα, μια χαρά, κάνεις μπάνιο, άνετα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Εμείς είμαστε και δυτικομακεδόνες κολυμβητές. Είναι οι χειμερινοί κολυμβητές, οι Δυτικομακεδόνες και οι Υπηρώτες.
1: Σωστό.
0: Καλά, να το βάλα.
1: Σωστό.
0: Είναι σαν την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας.
3: I blocked the path of... 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μετά είναι η Σούδα. Η Σούδα είναι λίγο πολυεθνική. Όποιος θέλει να κάνει επίθεση από εκεί ξεκινάει. Ενώ από την Αλεξανδρόπολη δεν κάνεις επίθεση. Φυλάγεις στα νότα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εκεί θα έχουμε. Καλά τα λέμε.
1: Καλά τα λέμε. Και είναι και κάτι το οποίο πραγματικά έχει κάνει έξαλλο στους Τούρκους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από τα Τουρκικά. Σύνορα, οπότε καταλαβαίνεις ότι για αυτούς είναι σχετικά πολύ κοντά όλο αυτό το στρατηγικό υλικό που μαζεύεται σε αυτή την περιοχή, τους έχει κάνει να ανησυχούν, οπότε ακούς σχόλια, διαβάζεις χιλιαδιό, είναι κάτι το οποίο πραγματικά τους έχει ανεβάσει τα κάγκελα.
0: Δεν ξέρουν τώρα τι να κάνουν, εμείς εξοπλίζουμε τον Εύρο, εξοπλίζουμε τα νησιά, ήρθαν οι Αμερικανοί, έρχονται εταιρείες, θέλουν να βγάλουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεν μπορούν να πάρουν από εκεί οι Τούρκοι.
1: Και πέφτουν και οι Γάλλοι.
0: Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάει για το δίκαιο των ναυτικών μιλίων. Γίνεται ένας πανικός. Είπα, είναι στριμωγμένοι οι Τούρκοι.
1: Είναι,
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ στριμωγμένοι. Γιατί τη Γαλάζια Πατρίδα μα θα την κάνουν.
1: Την έχουν αναβάλει.
0: Την έχουν αναβάλει. Την κάνουν, λέει, πάλι με χρόνια με καιρούς. Πάλι Γαλάζια για Γαλάζια Πατρίδα, μάλλον θα μιλάει.
1: Έχει πέσει μεγάλη πίεση και από την Αμερική. Απόστολε, οπότε τον πήγανε προς τα πίσω. Γιατί δεν ήθελε κανένας από αυτούς να έχουμε καινούργιες αψιμαχίες εδώ πέρα και ίσως καμιά αφορμή για κανένα πόλεμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Ποιος δεν ήθελε. Ας πούμε, η Mobile Exxon θέλει να έχουμε αψιμαχίες.
1: Με τίποτα.
0: Λοιπόν, δεν θα έχουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι
0: απλά είναι τα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Πάμε διαφημιστικά.
1: Και μην ξεχνάμε να πω και κάτι άλλο, ότι άρχισαν και συνομιλίες με τη Λιβύη που πάμε και εκεί να κάνουμε έναν χωρισμό των σύνορων. Οπότε καταλαβαίνεις, γιατί πέφτουν βέβαια οι Αμερικανικές εταιρείες. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι και από εκείνη την πλευρά βλέπουμε θετικά μηνύματα.
0: Έτσι και όχι μόνο αυτό, αλλά οι Τούρκοι πήγαν να την κάνουν έξω Μομπίλ, αλλά δεν τα κατάφεραν, έμεινε έξω. Έτσι, πάμε διαφημιστικά. Πάμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
11: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
10: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Θα πούμε και τον καιρό. Μηνύματα βλέπω ότι έχουμε από πολλά νησιά τώρα. Γι' αυτό έβαλε αυτό το τραγουδάκι. Έχουμε από τη Σάμα, έχουμε από τη Χίο. Έχουμε από την Εδιψώ, από το φίλο μου τον Βαγγέλη. Έχουμε και ένα, από έναν τύπο που νομίζει ότι είναι σε νησί ενώ είναι στην Καβάλα.
1: Το όνομα του Δημητράκη.
0: Καλημέρα, λέει, το δυνατό δίδυμο του ραδιοφώνου Μετρόπολης. Καλημέρα από την Καβάλα και από τον φίλο σας Δημήτρη. Θέλω μία δυνατή δημοσιογραφική ανάλυση στα χθεσινά βραδινά γεγονότα. Τι έγινε χθες το βράδυ και δεν πήραμε είδηση? Εμείς στο μπαρ ήμασταν.

0: Ήρθαμε εδώ από το μπαρ, μετά ακούσαμε και τον Γιάννη τον Χιλτίδη που έφερε στην παρόβια. Κάτσε καλά, δηλαδή θα ταιριάσαν όλα, καθίσαν. Και εσύ Δημήτρη τώρα μας λες ρε φίλε.
1: Δημητράκη, καλημέρα.
0: Τι έγινε, έγινε συνάντηση των ΑΓΕΑ που λέμε, Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου. Τώρα τι συζήτησαν δεν ξέρω αν το μάθουμε, γιατί γράφονται διάφορα. Οι Τούρκοι τώρα λένε ότι τι θα γίνει με την Ελλάδα, θα έχουμε λέει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Βγαίνουν τα τουρκικά, τα Ισραηλινά μέσα εναντίον των τουρκικών, τα τουρκικά εναντίον των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί λένε ότι οι Τούρκοι φοβούνται την ανάπτυξη Ισραηλινών όπλων στο Αιγαίο και ρωτάω, αναπτύχθηκαν Ισραηλινά όπλα στο Αιγαίο? Γιάννη, πήρες χαμπάρι κάτι?
1: Όχι, δεν. Ούτε.
0: Δηλαδή, Γιάννη, τώρα δεν θα έχει η Τουρκία σίγουρα ένα μαχητικά και εμείς ήδη έχουμε από τις καλύτερες αεροπορίες του κόσμου και ενδεχομένως και την πρώτη στο ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει αεροπορία η οποία πραγματικά είναι καθυλωμένη. Εκείνο που αν έχεις παρατηρήσει και από διάφορα σχόλια που έχουν επεχθεί τον τελευταίο καιρό, αν θυμάσαι με τις επιθέσεις από το Ιράν ή από εκείνη την κατεύθυνση με πυράβλους προς την Τουρκία πλευρά, δεν είχαν τη δυνατότητα και δεν είχαν την πώς θα το πω έτσι, την ευκαιρία να σηκώσουν δικά τους οπλικά συστήματα, γιατί μας έχουν τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια μας έχουν πρίξει με την τουρκική βιομηχανία, ότι αναπτύσσεται, ότι κάνει εξαγωγές, μπορεί να κάνει και φθηνά πώς το λένε, πολεμικό υλικό να πουλάει φτηνό σε όλο τον κόσμο, αλλά γενικά την ποιότητα που έχουν τα δυτικά συστήματα δεν τα έχουν οι Τούρκοι, και από ό,τι καταλάβουμε από εκείνες τις επιθέσεις που δέχτηκε, δεν είχαν τη δυνατότητα να αντισταθούν ή να τα καταρρύψουν. Γι' αυτό και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έστειλε προς την Τουρκία πλευρά αεροπορικά συστήματα, Patriot και όλα αυτά, γιατί η ίδια η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα νότα της. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι προσπαθούν οι φίλοι μας και να μας τα παρουσιάσουν.
0: Όχι μόνο είναι πραγματική, άρχισε να γίνεται και να παίζεται και ένα παιχνίδι, όχι παιχνίδι, μια πραγματικότητα εις βάρος τους.
1: Έτσι.
0: Τους έχουν καταλάβει όλοι πια. Με όλα αυτά τα οποία κάνουν, τους έχουν καταλάβει όλοι. Να πάμε λίγο, να περάσουμε λίγο στον καιρό. Εντάξει, και για να μην ξεχνάμε, μην ξεχαστούμε κιόλας, έτσι, για να πάει έτσι νορμάλ εκπομπή, και μετά θα πάμε σε όλα τα μηνύματα τα οποία ήρθαν μετά τον καιρό. Και έρχονται κουρσάρος ΜΑΚ, το έχουμε πει, αυτά είναι εδώ, έρχονται τώρα τα μηνύματά σας. Καλά, ο Τάσος Καζαντζίδης, διαβάζω εδώ, Αναστάσιος Καζαντζίδης, 2 ώρες τουλάχιστον που στείλε το μήνυμα. Και ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μανχάιμ, και αυτός νωρίς, έχει καμιά ώρα που στείλε μήνυμα.
1: Το παιδί μάλλον μόλις τελείωσε από τη βάρδια.
0: Γιατί λέει εδώ ο Τάσος, καλημέρα αν Χριστό αδελφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες, και δεν ήξερε ότι θα είσαι εδώ, γιατί το στείλε το μήνυμα νωρίτερα.
1: Με λογικό είναι που να ξέρει.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μπήκαμε σε προεκλογικό αγώνα μετά τη ΔΕ θα έχουμε το φθινόπωρο εκλογές, που θα είναι οι πιο κρίσιμες για όλο τον ελληνικό λαό και απανταχού για τις ζωές μας επάνω σε αυτά που έρχονται το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε μεγάλους χαντάδες, διαβάζω εδώ, τι, μπελάδες μήπως.
1: Μπελάδες, ναι, απλώς ναι.
0: Μπελάδες έγινε εδώ. Στη χώρα μας και όλα αυτά τα υποκομματίδια τα δημιούργησε ο Μητσοτάκης, νομίζοντας με το ύπουλο μυαλό του, ωραίο σαν σάκου τι γράφει, η σκέψη του είναι φοβερά διπλωματική, ότι θα ξεγελάσει το λαό και θα του κλέψει την ψήφο για να κερδίσει πάλι τις εκλογές. Αλλά δεν υπολόγισε τι τον περιμένει, γι' αυτόν τον λόγο ο λαός πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις εκλογές και για όλα αυτά τα χειρότερα που έρχονται τους επόμενους μήνες. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Τα λέμε αύριο, Τάσος. Ωραίος ο Τάσος. Νομίζω ότι έχει σε πολλά.
1: Έχει πια συνδεδεμένα. Πάνω σε αυτό θα παρατηρήσω το εξής. Ότι ο Μητσοτάκης από μερικούς έχει στάνταρ την ψήφο και αυτή είναι.
0: Α, σου πω εγώ, 21%.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι η βάση της δημοκρατίας σήμερα.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Δεν πέφτει παρακάτω.
1: Ότι έχει σίγουρα τους ψήφους από την Εκκλησία. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι τώρα έχει διπλασιάσει τους μισθούς από τους δεσποτάδες.
0: Περίπου 90%. 100 πάνω. Τα ετοίμασα εδώ. Για... Τα παίρνουν κάπου τώρα 5.000 κοντά.
1: 4.600
0: Ναι, τα είχα γράψει εδώ, κάπου τα έχω σημειώσει.
1: Οπότε καταλαβαίνω ότι εκεί, από εκεί σίγουρα θα πάρει.
0: Τρελάθηκα.
1: Έτσι και εγώ το
0: έτσι, είπα. Α, και είπαμε. Για να γίνει ηγούμενο πρέπει να σε προτείνει ο προηγούμενο. Αλλιώ δεν γίνει ηγούμενο. Του πρότεινε ο προηγούμενο.

0: Στην Θεσσαλονίκη 29 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι. Άιντε, μπορεί να πάει και 30. Ενδεχομένως, άμα χτυπήσει ο ήλιος, κατακούτε λαντάγκε.
1: Θα ψάχνουμε να βρούμε παραλία.
0: Γιατί ήλιο έχουμε εδώ, πάρα πολύ ήλιο. Και αύριο θα έχουμε 34. Ξαφνικά, αλλά μετά θα αρχίσει να πέφτει. Πάλι θα πάει 31 βαθμούς την Δευτέρα. Θα έχουμε ενδεχομένως και λίγη συννεφιά την Τρίτη. Και θα πάει πάλι γύρω στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Τι ωραία, τι καλά, μια χαρά. Καλά. Στην Λευκοσία, αραιή συννεφιά στη Λευκοσία το πρωί, 24 βαθμοί, 29 με 30 το μεσημέρι σαν τη Σαλόνικα, έτσι, καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται, αυτό. Στο Αργυρόκαστρο ήλιος και εκεί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Εκεί η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 με 28 βαθμούς, αλλά εκεί το πρωί δεν πέφτει πάρα πολύ. Πάει 22, πάει 23, δηλαδή έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι έχουμε εδώ πέρα. Στο κύμα, βάρκα χωρίς σκουπιά. Αλλά εδώ βλέπω στο μοναστήρι, έτσι, στο μοναστήρι βλέπω. Για να δούμε, αρκετά σύννεφα, δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο τα ίδια, ενώ θα έχουμε και βροχές εκεί από Δευτέρα και μετά. Για να δούμε εδώ τι θα έχουμε. Θα έχουμε εδώ βροχές ή δεν θα έχουμε βροχές Δευτέρα και μετά. Σήμερα κάτι, έχουμε κάτι συννεφάκι από εδώ και από εκεί.
1: Από σπόντα
0: και έξω από την Αττική και στην Κόρινθο. Μπορεί να ρίξει και καμιά. Και στο αυτές οι καταιγίδες πέφτουν ξαφνικά, ρε παιδί.
1: Βγαίνει
0: ένα μπουρνάκι, πέφτει μια καταιγίδα. Έληξη υπόθεση. Αύριο χειρότερα τα πράγματα εδώ. Ιδιαίτερα στην. Ξεκινάμε από ανατολικά τη Δυτική Μακεδονία και πηγαίνουμε και πιάνουμε όλη την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Μάλλον την κλειτώνουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Για να δούμε αν την κλειτώσουμε. Και στα ορεινά κάποιες συννεφιές. Αλλά εκεί που θα έχουμε βροχή σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου και του Νοτίου Ιωνίου, είναι τη Δευτέρα το μεσημέρι, έτσι. Βροχές, μπόρες, καταιγίδες.
1: Χαλάζει να με ρίξει, από το λέω.
0: Ναι, γιατί δεν θέλουμε, χαλάζει. Έτσι. Δεν θέλουμε, χαλάζει, δεν θέλουμε, χαλάζει. Και θερμοκρασίες καλές θα είναι, Γιάννη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, σήμερα, ας πούμε, το μεσημέρι θα έχουμε 31 στις Σέρες, 32 στον Εύρο, 30 στην Καβάλα. Και τι είναι αυτό εδώ, 29 λέει στην Ιγουμενίτσα και στην Λευκάδα και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα 30 βαθμοί. Και κοντά θα είμαστε, μια χαρά. 31 θα χτυπήσει στην Πάτρα και γενικά ηλία. Και Αχαΐα, εκεί που έχει πιο μεγάλες θερμοκρασίες, από αρχαία Ολυμπία και πάνω, καθώς πάμε για Πάτρα, έχουμε.
1: Έχουμε, ναι.
0: Έχουμε, όπως και στη Χαλκίδα το καλοκαίρι, 30 βαθμούς θα έχει. Στη Χαλκίδα, όσο πάνω κάτω θα έχει και στην Αθήνα. Και ένα 30 θα έχουμε στο Καστελόριζο, από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά ενδεχομένως να ξεπεράσει το 30 με 31 βαθμούς σήμερα στην Λέσβο. Έτσι, η θερμοκρασία.
1: Πάντως, Απόστολε, προχτές που μιλούσαμε,
0: 32 στη Σάμμο, συγγνώμη, 32 στη Σάμμο βλέπω εδώ. Πολύ ωραία. Και αύριο πάνω κάτω, κάπου εκεί θα είμαστε με συν θερμοκρασία. Συν κάτι παραπάνω, παντού. Αυτά. Για πες μου, τι άκουγες.
1: Προχτές που μιλούσαμε, μια ξαδέρφη μου από τη Λάρισα.
0: Μιλάς με τις ξαδέρφες.
1: Ναι.
0: Κι ας είναι και από τη Λάρισα.
1: Από τη Λάρισα.
0: Γιατί τώρα από την Ελασσόνα μέχρι τη Λάρισα έχει καλό δρόμο.
1: Έτσι, ναι.
0: Παλιά μέχρι να φτάσει τύρνα.
1: Αν πας από τον πίσω δρόμο είναι γρήγορο, είναι πολύ κοντινός. Από τον παλιό το δρόμο που περνούσε από τα χωριά μέσα γενικά.
0: Από πέτρινες γέφυρες, από χαμός. Ξύλινες γέφυρες.
1: Στροφές το ένα το άλλο.
0: Παπάνε τώρα αυτά. Στην Ελασσόνα σταματούσε να πιει νερό πριν μπει στην Ελασσόνα. Στο Σαραντάπορο. Εκεί στα δέντρα σταματούσε. Στο κλεισάκι σταματούσε.
1: Εκεί ήταν το σήμα κατατεθέν για όλα
0: τα
1: αυτοκίνητα. Υπήρχαν μερικά σημεία που τα λεωφορεία σταματούσαν.
0: Έμπαινε στη Φαλάνη να πάρει ρετσίνα. Έχει καλή ρετσίνα η Φαλάνη και τυρί. Έμπαινε.
1: Δεν
0: έμπαινε. Τι είσαι από τη Λάρισα τώρα και έχει σχέση με τη Λάρισα και την πίνει στη Φαλάνη. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Πάντω και μου έλεγε που λε ότι κάνει τόσο ζέστα στη Λάρισα. Έχει αρχίσει ήδη. Που
0: τώρα.
1: Την έχει. Τώρα, την
0: μήπως ζεσταίνεται λίγο παραπάνω, ξαδέρφη.
1: Από το Πάσχα και μετά λέει γίνεται χαμός.
0: Όχι, λέω μήπως ζεσταίνεται λίγο περισσότερο. Δεν, γιατί είναι άνθρωποι που ζεσταίνονται πολύ και άλλοι που κρυώνουν συνέχεια.
1: Κοίταξε. Είναι στην περιοχή που είχαμε το σεισμό. Ζουν σε ένα μεταλλικό κουβούκλιο, ας το πούμε έτσι.
0: Τι λες τώρα. Ακόμα.
1: Ακόμα. Οπότε έχουν ένα air conditioning μέσα το οποίο δουλεύει όλο το 24ωρο. Δεν μπορούν να ζήσουν εκεί μέσα γιατί η ζέστα στη Λάρισα είναι ανυπόφορη. Αποστολή, το ξέρω και από προσωπική μου εμπειρία γιατί και εγώ από εκεί έρχομαι. Έχει αρχίσει και σκάζει η γη, οπότε καταλαβαίνεις, δηλαδή όταν ζεις και σε ένα κτίριο το οποίο είναι μεταλλικό και το βαρέα από όλες τις μεριές του ήλιος.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Έτσι ακριβώς. Το μόνο που μου είπε είναι ότι άρχισαν λίγο μερικές διορθωτικές δουλειές, δηλαδή να κάνουν υποστηρίγματα σε κολόνες που έχουν σπάσει, σε σκάλες το ένα το άλλο, αλλά μου λέει εδώ και 6 μήνες λέει, άρχισαν την ψηλοδουλειά, σηκωθήκαν, φύγανε, τους παίρνουμε τηλέφωνο, άντε θα έρθουμε αύριο, άντε θα έρθουμε μεθαύριο, έχουμε άλλες δουλειές το ένα το άλλο. Οπότε βλέπουν να του πάρει άλλου 4-5 χρόνια.
0: Μήπως πρέπει να τα ρίξουν όλα να κάνουν καινούργιες εργατικές κατοικίες και να μπει και το κράτος σε αυτό το πρόγραμμα της ανακαίνησης. Για να γλιτώσει κάτι και το κράτος.
1: Μήπως.
0: Δεν τα σκέπτονται αυτά. Δεν τα σκέπτονται. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, καλημέρα στη μέρα μας. Καλή τύχη στην υπομονή μας. Καλή δύναμη στις αντιστάσεις μας. Ας φροντίσουμε να περνάμε καλά και να κερνάμε χαρά. Ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι.
0: Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στη δουλειά σήμερα και εμείς και εσείς και πάρα πολύ κόσμος πλέον. Πάνε εκείνα τα 5 μέρες το 7ήμερο, έγινε 6 και 7 μέρες το 7ήμερο. Γιάννης Καλίτης από Πάτρα. Καλημέρα στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική φωνή της Ελλάδος. Έτσι λέει. Καλημέρα, φίλε, λέει. Απόστολε, προεκλογικό σκηνικό, γενικολογία, υποσχέσεις, αυξήσεις 2,6-3% στο συνταξιούχο. 60-100% στον Μητροπολίτη. Δημοσκοπήσεις, σωτήρες, αποφυγή μείζωνων προβλημάτων, σιωπή για τα κεντρικά και φλέγοντα ζητήματα. Σωστός. Ο πατρινός, ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Καλίτης. Σωστός. Σκοτεινιάζουν επικίνδυνα ο γεωπολιτικός ορίζοντας και η πορεία της χώρας. 1821-2026. Το συνεχιζόμενο σύνθημα για τον ποθητό του λαού μας, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, ελευθερία ή θάνατος, ένα άπιαστο όνειρο. Είμαστε πάντα κατά πλειοψηφία απόλυτα συνυπεύθυνοι για την παρακμιακή πορεία της χώρας, ασπάζεται η μας με ύψιλον. Ο καλός μας φίλος ο Γιάννης από την Πάτρα. Πολύ ωραία. Μανώλης Κουρτάκης. Καλημέρα, πώς το λέει και Γιάννη. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός του Μετρόπολης. Ορίστε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ο φίλος μας από την Φλόρινα, ο Γιάννης Κεραμιτσής. Καλημέρα, φίλε μου Αποστόλη. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Η εισαγωγή της εκπομπής είναι ολόκληρη εκπομπή. Ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια. Και κοιτάμε να βγάλουμε γεγονότα τα οποία συμβαίνουν ή συνέβησαν, αλλά μας ακολουθούν ακόμη.
1: Δυστυχώς.
0: Από Καβάλα Χαράλαμπος Παντελάτος, καλημέρα. Πώς το λέτε, το τουρκικό λιμενικό σώμα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση σε αλευτικό στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά η Σεβαστούπολη, έγινε επίθεση σε τουρκικό αλευτικό σκάφος. Το αλευτικό σκάφος με το όνομα αυτό Ντούρου διαβάζεται 67. Τι Ντούρου, σιγά τον Ντούρου, βυθίστηκε. Ντούρου και βυθίστηκε. Η επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ένας ψαράς και τραυματίστηκαν 4 πραγματοποιήθηκε σε περιοχή που ελέγχεται από τη Ρωσία. Μήπως αυτό εννοούσε ο Δημητράκης.
1: Μπορεί. Αλλά πάντως έχω ακούσει, Απόστολη, ότι στη Μαύρη Θάλασσα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς προσπαθούν να τα περάσουν. Με τους Ρωμάνους είχαν πολλά προβλήματα οι Τούρκοι και τους βρίσκαν
0: πάρα πολύ και μάλιστα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη, να πω απλά τη λέξη. Πυροβολούν εκεί. Δεν αστείευονται. Πυροβολούν. Όποιο και να σε μπήκε μέσα την έφαγε. Δεν κατάλαβε τίποτα. Οι Ρουμάνοι, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οι Ρουμάνοι.
1: Πού
0: ήταν οι Ρουμάνοι όταν εμείς μιλούσαμε εδώ για εποχή Πασόκ, εποχή Καραμαλίδων, εποχή Μητσοτάκηδων κτλ.
1: Ήταν επί Τσαουτσέσκου ακόμα.
0: Ναι, πού ήτανε, πού φτάσανε,
1: πού
0: είμαστε. Και όλοι εσείς τώρα μας φτάσατε εδώ, βγαίνετε και θέλετε ψήφο. Όποιος σας ψηφίσει, εσάς όλους που κυβερνήσατε τόσα χρόνια, για ονόματα μιλώ, για ονόματα. Που ήσασταν στην εξουσία, που ήσασταν υπουργοί, που ήσασταν βουλευτές και ψηφίσει στο κόμμα που θα ψηφίσει πάλι εσάς, καλά να πάθει. Καλά να πάθει.
1: Θα κάνω το εξής, χτες άκουσα μια.
0: Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Υπάρχουν σπουδαία άτομα υποψήφοι μέσα σε όλα τα κόμματα. Αλλά πάτε και ψηφίζετε κολοτούμπες. Γιατί φαίνεται θέλετε να κάνετε τη δουλειά μέσω κολοτούμπας και εσάς όπως αυτούς που ψηφίζετε τους κολοτούμπες. Αν θέλετε να τα ακούσετε με ένα πρόσωπο που δεν θα πολιτευτεί και δεν πολιτεύεται, αλλά ζει στην κοινωνία, να τα ακούσετε. Έχουμε ευθύνες. Εμείς φταίμε, κανείς άλλος. Φταίμε, μη ρίχνετε το βάρος σε κανένα Γεωργιάδη και σε κανένα άλλο πολιτικό πρόσωπο, σε καμιά Σδούκου και σε κανέναν Κυρανάκη. Τους ανέχεστε και τους ψηφίζετε. Και από τη δεξιά και από τα αριστερά και τους Τσίπρες και τους Κοντζιάδες που ακούσαμε νωρίτερα. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι να μας μιλήσουν για πατριωτισμό. Για πατριωτισμό.
1: Αυτοί που...
0: Και οι ανιστόρητοι, οι δειλοί, οι υπογράφοντες. Αυτοί που παράδεσαν όνομα. Θα ακούσετε τον Θόδωρο του Χαρανίδη σήμερα. Θα τον ακούσετε τον πρόεδρο. Και θα τον ακούσετε.
1: Και δυστυχώς, Απόστολε, και η σημερινή κυβέρνηση, αν θυμάσαι ότι όταν ήταν η εποχή Τσίπρα, είχε υποσχεθεί ότι θα τα αλλάξουμε όλα, θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε τη συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά. Βλέπεις ότι είναι πιο πολύ αγαπητική, πιο πολύ πιστή από ότι ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι όλοι στο ίδιο στρώμα που κατοκοιμούνται, δεν αλλάζει τίποτα. Και μια ερώτηση που έκανε χτες προχτές μια καινούργια πολιτικός στο ελληνικό προσκήνιο, λέει ότι...
0: Η κυρία Καριστιανό.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανό, ναι.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει.
0: Την είδα και εγώ χθες.
1: Την είδες.
0: Νομίζω ότι άρχισε να μπαίνει μέσα στο κλίμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ άρχισε να μπαίνει, από ό,τι κατάλαβα.
1: Και ενώ λέει όλοι αυτοί λέει, της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά λέει, κόφνονται για το μέλλον της χώρας, αλλά την έχουν στείλει στα τάρταρα, γιατί λέει δεν βάζουν το σχέδιο που κάνουν προσωπικά στη ζωή τους και έχουν αυξήσει την περιουσία τους, λέει, από ένα-δύο σπίτια τα πήγαν 30-40-50.
0: 65 έχει όλα.
1: 65 βάζουν, ναι, φαντάζομαι. 65 σπίτια και δεν μπορούν να το κάνουν και αυτό, λέει, για τη χώρα μας, να μπορέσει λέει, να αναρθοποδήσει και η χώρα μας. Προσωπικά λέει, έχουν πλουτίσει όλοι για τη χώρα μας, γιατί την έχουν βγει στο τέλμα, λέει.
0: Και γιατί χρωστάνε τα κόμματά τους, δύο κόμματα χρωστάνε. Αυτά που θέλουν να είναι στην εξουσία. Και ένα άλλο το οποίο τους, οι Σκοπιανοί παραβιάζουν εντελώς τις συμφωνίες, αλλά αυτοί που υπέγραψαν δεν λένε βγαίνουν οι κοτζιάδες και λένε όχι, λέει δεν. Τι είσαστε, ρε κοτζιά. Εξώ συνετεθήκατε. Σκόπια, δημοψήφισμα. Κοτζιά στις παπαριές. Αυτό σας στέει, κύριε κοτζιά. Παπαριές ή παπαπάρες, ήθελα να πω.
1: Το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο. Εξάλλου η παπαριά είναι ένα φυτό το οποίο φύγεται μόνο στην Ελλάδα.
1: Έτσι,
0: δεν φύγεται πουθενά άλλο.
1: Οπότε
0: το έχουμε αποκλειστικό. Το κάνουμε και τσάι.
1: Μπορεί να βρεθούμε όλοι κάποτε με ένα παπάρι στο
0: το κάνουμε και τσάι. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα ο Κατσαρός ο Μιχάλης από Τυχείο. Ο Νικολάκης ο Ζαμπανόπουλος εδώ με το δικό του μήνυμα από την. Δεν θα πω το μέρος, Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι συνηθίζουμε να λέμε τον Νικολάκη.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αλέξανδρος Πασχαλίδης, καλημέρα με ένα ελληνικό καφεδάκι. Ο Αλέξανδρος από την περιοχή της Μπότσαρη. Με στέλνει ο Αλέξανδρος. Να στέλνεις και το Γιάννη, Αλέξανδρε. Να μπεις και Γιάννη. Ξέρεις τι στέλνει. Στα αγγλικά και στα ελληνικά.
1: Σοβαρά.
0: Φοβερές. Να μπες και στο Γιάννη, να στέλνεις και το Γιάννη. Αυτά που στέλνεις εμένα. Κάπτεν Κώστας, Άγια Μετέωρα, έγραψε ένα μήνυμα. Εκπομπή. Μιλάμε, Γιάννη, εκπομπή. Καλημέρα, Απόστολε, φίλες και Γιώχαν Γιαννακούλη. Όπα.
1: Είναι το καλλιτεχνικό
0: μου. Το καλλιτεχνικό είναι αυτό. Από τώρα θα σου λέμε Γιαννακούλη Γιώχαν. Έτσι αποκαλούσαν τον αείμνη στον μπαμπά μου, λέει αίρεση. Νόμιζα εσένα, λέει Γιαννακούλη, αλλά τον μπαμπά μου που τον έχασα στα 16 μου. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ήταν μόνο 57, πολέμησε το γερμαναρά και φασίστα Ιταλό και μετά βρέθηκε στη Μακρόνισο σαν ελληναράς πατριώτης. Στα 17,5 βρέθηκα στο Μπίλεφεντ δουλεύοντας στα Μπαουστέλια, δεν ξέρω τι είναι αυτά, και Μπαουστέλια. Μετά. Τι, πώς τα λες, Γιάννη?
1: Εργοτάξιο είναι το Μπαουστέλια, ρε.
0: Μπαουστέλια
1: είναι οικοδομίες και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Και μετά στο Γκράνινι Φρούχτ Ζαφτ. Θα καταλάβει ο Γιάννης.
1: Τι είναι αυτό? Είναι εταιρεία μάλλον που βγάζει χυμούς.
0: Μάλιστα. Κατέβηκα στην πατρίδα μας για φαντάρο το 71. Και μη αλφα λάμδα αλφα κάπα γιώτα αλφα νι τον σκαμβανεύς να γελευτείς τρώγοντας το τρίμηνο και με στείλανε μαυροσκούδι πυροβολητή. Μα γιατί λέει η οικογένειά μου ή το κομμουνιστέ. Καλή εκπομπάρα. Γαλήνιες θάλασσες, ναυτικούς, Αυστραλία και όλα τα ξενιτάκια και Δημήτρη από Κατερίνη θα πω την άλλη εβδομάδα. Νέοι πόροι για τη μέση μου θάλατα, ωραίος. Όλα τα Γκαρντάσια και Μακεδονία. Κοίτα τι ωραία που τα γράφει. Και να είναι καλά οι μεγαλοπαπάδες που θα πάρουν την αύξηση από το φτωχό λαό και από τους γεωργοκτηνοτροφικές που δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο. Σωστός.
1: Σωστό.
0: Ντροπή, ντροπή τους, ντράπη και κυντροπή. Ή ανευλοΐαν 17 και ο ήλιος λίγο συννεφιά. Απτά. Απτά για μετέωρα.
1: Ωραίος.
0: Σωστός. Και με στέλνει και μια φωτογραφία του εδώ παλιά. Φωτογραφία συλλεκτική. Συλλεκτική φωτογραφία. Ωραία. Χαίρομαι με δύο ακόμη φίλους πρέπει να είναι εδώ. Έξω από ένα τρακτέρ. Εποχή τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, δεκαετία 70
1: το,
0: πρέπει
1: το
0: να.
1: Το τρακτέρ το σμπρώχνουν ή.
0: Όχι, το τρακτέρ είναι, πρέπει να είναι και τα Fortune που τα έχουν ακόμα. Που βγάζουν ανταλλακτικά για τα καινούργια. Γιατί τα καινούργια δεν έχουν ανταλλακτικά. Πάμε, Άγγελος Ζεμαραγδής. Καλός μου φίλο ο Άγγελος, για να δούμε τι μας λέει. Αποστόλη, καλημέρα. Επιμένω ότι η χώρα παραμένει στα αποδυτήρια και παρόλο που έκανε μεταγραφές όπως Μπελαρά, Ραφάλ, F-16 Viper κλπ. Γιατί δεν βγαίνει στο γήπεδο? Θα μας πάρουν το παιχνίδι στα χαρτιά. Κρίμα, κρίμα. Οπα, ωραία μεταφορά, Άγγελε. Αναστασία από την Κομωτινή. Την καλημέρα μου και στον Γιάννη Καφανέλη. Το πρώτο μήνυμα το έστειλα λίγο πριν την αρχή της εκπομπής και δεν γνώριζα για την παρουσία του στην εκπομπή. Ναι, γιατί μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι καλημέρα στους ακροατές. Χθες ακόμη μία ιδέα στη Ροδόπη από την επίσκεψη του τρισμέγιστου Υπουργάρα. Πόσο γλίτσας είναι, Θεέ μου. Έσπευσαν πολλοί να τον καλωσορίσουν με φιλιά και αγκαλιές, με πλατή χαμόγελο, με λουλούδια κλπ. Τον κοιτούσαν σαν εκστασιασμένοι. Σε λέει, τι είναι αυτό? Αυτόν όλοι που κατέβει.
1: Γι' αυτό ρε, δεν θα αλλάξουμε ποτέ σαν
0: κοινωνία. Τέτοιες υποδοχές τους κάνουν μερικοί και νομίζουν ότι είναι θεοί. Ούτε γιαούρτια, ούτε αυγά, ούτε ντομάτες. Η Ροδόπη είναι υποδολωμένη. Προσκυνά τον αφέντη. Κατά τα άλλα, από υγεία σφίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει η καλή μας φίλη η Αναστασία. Και θα σταματήσουμε εδώ με τα μηνύματα τώρα. Θα τα πούμε, έρχονται συνέχεια. Θα τα πούμε αργότερα για να δούμε. Και από εδώ έχουμε μηνύματα. Η φίλη μου η Γεωργία από την Καλαμαριά μιλάει ότι ξεκίνησαν, λέει, να κάνουν την οδό Μαρμαρά. Γίνονται έργα από Σκρά προς Κρίνη. Να δεις πως είναι ο δρόμος. Προσέξτε, χθες να σου πω, πέρασα και εγώ χθες να σου πω τι έπαθα. Καταρχάς έχει και άλλες λακκούδες τώρα. Γιατί σκάβουν, περνάνε, είναι δεν ξέρω τι έχει χαμός. Είναι ο δρόμος διπλός, είναι κάποιοι παρκαρισμένοι και έχει μια κάβα που πάνε τα φορτηγά. Πού να πάνε τα φορτηγά?
1: Να ξεφορτώνουν και ένα λόγιο.
0: Πού να σταματήσουν? Δεν γίνεται να μην τα σταματήσουν να ξεφορτώσουν. Και γίνεται ένας χαμός. Γίνεται ένας χαμός. Έγινε εργοτάξιο ξαφνικά ο δρόμος μετά από τόσες διαμαρτυρίες όλων. Έγινε εργοτάξιο στην κυριολεξία και δεν ξέρω αν και αυτό κάνουν όπως στη Χιλής. Κάνουν τα πεζοδρόμια τρεις φορές από ό,τι ήταν και κάνουν τον δρόμο τρεις φορές πιο στενό από ό,τι ήταν. Δεν ξέρω αν το κάνουν και αυτό. Και όπως κάνουν σε όλες τις περιοχές.
1: Γιατί η Απόστολη, η αστυνομία και ο Δήμος δεν φροντίζουν να κάνουν μια παράκαμψη με σηματοδότηση και τα πάντα, ξέρω εγώ, να αποφεύγουν αυτή την ταλαιπωρία?
0: Δεν υπήρχε αστυνομία καθόλου χθες. Να σου πω κάτι. Πόσα αστυνομικά αυτοκίνητα έχει το τμήμα της Καλαμαριάς? Έχει.
1: Φαντάζομαι δεν θα έχει και πολλά.
0: Έχει. Περνάμε από εκεί, δεν πηγαίνουμε στις καφετέρειες καμιά φορά μαζί? Πώς θα βλέπεις έξω από το αστυνομικό τμήμα, ένα?
1: Ένα, δυο το πολύ.
0: Δύο? Και άλλα δύο κυκλοφορούν. Για να πιάσουν ένα, πόσα χιλιόμετρα.
1: Έλατε.
0: Και αν κομμάτι του περιφερειακού. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, 100.000 κόσμος.
1: Και δεν ξέρουμε και αν δουλεύουν όλα. Γιατί ναι, έχουν και προβλήματα.
0: 100.000 κόσμος. Τα βάζουμε πολλές φορές με τους αστυνομικούς, αλλά επειδή έκανα και παλιότερα, ξέρω, στο αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ και κάποια χρόνια. Επί Παπανίκου ακόμη, ας πούμε, από τον κόσμο έτσι να καταλαβαίνει. Δηλαδή, πόσο παλιός ήμουν εκεί στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Απόστολη, υπήρχε προσωπικό τότε, υπήρχε υλικό, υπήρχε.
0: Ήταν καλύτερα.
1: Πάντα, τώρα...
0: Δεν ξέρω γιατί είναι χειρότερα τα πράγματα. Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Κοίταξε, ακόμα και αστυνομικοί.
0: Άλλοι το ξέρουν αυτό.
1: Με τη δουλειά που έχουν, το στρες και όλα αυτά, λογικό είναι ότι.
0: Και με αυτούς που φυλάγουν, οι αστυνομικοί τι κάνουν? Πρέπει να είναι έξω από τα πανεπιστήμια. Πρέπει να είναι ενδεχομένως και μέσα στο πανεπιστήμιο. Σε όλα, παντού. Πρέπει να ακολουθούν τον υπουργό, όχι πια ένα αυτοκίνητο της τροχέας. Καμιά 100 άτομα και καμιά δημιουργία μάτ, όταν πάει κάπου ο υπουργός. Και όλη η ασφάλεια. Όλη η ασφάλεια. Συγγνώμη, δηλαδή, τα βάζουμε καμιά φορά και λέμε άργησε να έρθει το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Έτσι, άμα έχεις τέτοιους παλιόδρομους, άμα οι οδηγοί δεν είναι σωστοί όπως θα πρέπει να είναι, άμα η σήμανση. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα χθες. Στο Φανάρι, στο Φίνικα, για να μπω αριστερά, να πάω από τον παλιό δρόμο της Θέρμης, ρε παιδί μου, ας πούμε. Έτσι. Πώς πέρασαν με κόκκινο, ξέρεις? Σταματάω δεξιά, έχω πορτοκαλί, ακριβώς εκεί έρχεται και σταματάω. Ξέρεις πώς πέρασαν από δίπλα, από τη μεσιά? Τρεις.
1: Το ξέρω, το βλέπω.
0: Με κόκκινο.
1: Το βλέπω παντού.
0: Με κόκκινο. Και μετά αρχίζουν, βάζουν ραντάρ, καλά κάνουν. Ραντάρ σε κάθε Φανάρι θέλει τελικά.
1: Κανονικά.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Γερμανία είμαστε και είναι ευρωπαϊκό είναι το πρόγραμμα.
2: Κάντε το όμως να περνά και ένα φορτηγό, ρε αδερφέ. Είναι τόσο στενή, τόσο μικρή η κύκλη.
1: Εδώ.
2: Που ένα φορτηγό αυτά τα σπαστά τα λεωφορεία που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να πάρει στροφή.
1: Φανάρι, έχει ένα φορτηγό και θέλει να στρίψει αριστερά. Και 10 γιόταχοι από πίσω. Περνάει ένα φορτηγό.
2: Έτσι τελείωσε.
1: Ξανά τέρμα. Καθαρίσαμε.
2: Τελείωσε. Έχει δίκιο.
1: Καθαρίσαμε.
2: Να μην πω βέβαια για το δρόμο εδώ μπροστά σε 17 Νοεμβρίου. Που είναι καινούριο και πάλι καθίζει εσύ.
1: Θα πληρώσει κάποιο. Αυτό που τον έκανε τον ξανακάνει.
2: Θα τον ξανακάνει. Πάλι θα τα πάρει.
1: Εδώ όχι, θα το ξανακάνει σε εκείνο το σημείο. Όχι, εδώ δεν θα πάρει φράγκο. Δεν θα πάρει τίποτα.
2: Όχι,
1: θα πάρει.
2: Θα κάνει καινούριο πάλι. Θα κάνουν διαγωνισμό όταν πάρει καινούριο.
1: Θα κάνει καινούριο. Σε ένα χρόνο.
2: Θα το πάρει το έργο πάλι ο ίδιος εργολάβος.
1: Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Διαφημιστικά.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Δηλαδή με σχολείτε απατεώνες είμαστε.

0: Σεβόμενη την παράδοση. Οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα. Από αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο. Τυροκομείο Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά. Παραδοσιακές. Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Υπέροχο κουλούρι. Παραδοσιακό τσουρέκι, τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, διάφορα παραδοσιακά βουτήματα. Τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλατος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε να δοκιμάσετε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Στο κατάστημα Papa's Bakery, Γιάννη Χαλκίδη, 36 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα οπτικά Κάτανας. Τεράστια ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών και φυσικά οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Και Πτολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τρία καταστήματα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, οπτικά Κάτανας και τα μάτια σας θα τα έχετε 14. Με Γιάννη Καφανέλη εδώ για 20 λεπτά ακόμα και λίγο παραπάνω, έτσι.
1: Λίγο παραπάνω,
0: λίγο παραπάνω μέχρι τις 7.30. Και μετά θα πάμε εμείς και στα θεματάκια τα οποία λέμε κάθε φορά στην εκπομπή για να πάμε 8 η ώρα. Σπουδαία κουβέντα, είπαμε Θεόδωρος Χαρανίδης, Σκοπιανό. Να πούμε ότι την άλλη Κυριακή έχουμε και την συνάντηση. Εγώ θα είμαι εδώ, δεν θα μπορέσω. Θα κάνω εκπομπή στο Πισοδέρι, να πούμε, αλλά δεν θα κάνω Σάββατο εκπομπή. Γιάννη, δεν θα είμαι εδώ. Το επόμενο Σάββατο δεν θα είμαι εδώ, δεν θα κάνω εκπομπή. Θα κοιτάξω όμως να κάνω την Κυριακή. Να πάρω, να μην πάρω μια μέρα, δεν έχω να πάρω ένα χρόνο.
1: Το δικαιούσε,
0: μια μέρα, ένα
1: το
0: Σάββατο.
1: Δικαιούσε, έτσι, όπως το λέει και εσύ, όπως
0: μια μέρα, ένα Σάββατο. Είναι αυτό που λέγανε κάποτε. Πήγαινε ένας, είχε δουλειές, δεν τον έδιναν άδεια από τη δουλειά. Πήγαινε στο γιατρό, του έλεγε στην Κοζάνη, τι να την κάνεις, ρε, πώς θα σε δώσω. Δεν μπορώ να σε δώσω τρεις μέρες αναρωτήκε. Έρα γιατρέ, δεν μπορώ να τελειώσω τις δουλειές.
1: Δουλειές.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Άμα κουραζόμαστε, παίρνουμε και μια αναρωτική.
1: Αναρωτική, βέβαια, για να ξεκουραστεί ο
0: βιβλίο. Βέβαια, δική μας δεν είναι αναρωτική, αλλά τέλος πάντων. Και μακάρι να μην είναι ποτέ αναρωτική εδώ που τα λέμε. Μηνύματα Κουρσάρος Μακ. Και πολλές αγάπες βλέπω στα μηνύματα, φιλικές, έτσι, φιλικές, ραδιοφωνικές.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και λοιπά, από τις διάφορες κυρίες. Βλέπω εδώ τη φίλη μου τη Μαρία από την Κοζάνη, η φίλη μου η Γιώτα από την Ευκαρπία, η φίλη μου Γιάννα από την Καλαμαριά και η φίλη μου η Τούλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τα λογιστικά, λέει, ασχολείται, αλλά όταν κάνουμε εκπομπή, ενώ πηγαίνει νωρίς για λογιστικά, πιάνει, λέει, καφέ και τυρόπιτα. Γιατί λέει, α, ή θα ακούμε ή δεν θα ακούμε.
1: Κοίταξε πώς παρασέρουμε τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, να δουλέψει πάει ο άλλος και εμείς αρχίσουμε εδώ, λέμε. Αλλά εντάξει, ζούμε σε αυτό.
1: Όλα χρειάζονται.
0: Όλα, γιατί είμαστε και σε αυτό το διεθνές του μαγαζίες, δεν είναι.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είμαστε στο διεθνέ στο μαγαζί, Γιάννη, που είμαστε και εμείς εδώ πόσο, είμαστε. Στον πολυπολιτισμό είμαστε.
1: Πόσο μπροστά ήταν ο Χατζής όταν το τραγούδισε πριν από πολλά χρόνια.
0: Σε παρακαλώ. Ναι. Και ζωντανό το βάζω από ζωντανό ακροατήριο.
2: Το διεθνές του μαγαζί πήραν που... παρέα δυο χαζί και λέγανε τα δικά τους.
0: Όχι Πούτιν Τραμπ, έτσι, ούτε Χομεϊνί και Νετανιάχου.
2: Όχι, όχι, όχι. Σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
0: Έτσι. Να μην νομίσουν ότι το λέμε για άλλους.
3: Όχι, σε παρακαλώ. Τίποτα. Ούτε κατά διάνοια.
0: Δεν τίποτε.
2: Μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
0: Όπα,
3: είναι δυνατό.
0: Αυτό είναι.
2: Ένας νέος μοναχός που κραζόταν σκεπτικός παραμερά πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζοί όλοι.
0: Αυτό είναι.
2: Ένας νέος...

0: Έλα. Χαίρε Υπουργέ. Αν ήξεραν οι υπουργοί πατριδογνωσία, άλλοι τόσοι θα ήταν η Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, ρωσική βόμβα, έτσι γράφουν οι ειδήσεις σε ελληνικό και ξένο τύπο και ψάχνουν και εγώ να βρω ποια είναι αυτή η ρωσική βόμβα. Έπεσε καμιά βόμβα πουθενά και δεν το πήραμε χαμπάρι. Τέλος, λέει, συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για Ουκρανίας.
1: Καλά, αυτό.
0: Για το θέμα της Ουκρανίας.
1: Το περιμέναμε, κοίταξε να δεις. Ναι. Τα σχόλια που διάβασα κι εγώ σήμερα το πρωί είναι ότι διακόπτονται οι συνομιλίες. Ο Πούτιν αρνήθηκε να συναντηθεί απευθείας με τον Ζελένσκι. Βέβαια οι μάχες συνεχίζονται, ιδίως τον τελευταίο καιρό οι Ρώσοι έχουν πάρει πάρα πολλά χιλιόμετρα γης από την Ουκρανία. Τα πράγματα για τους Ουκρανούς δεν στέκουν τόσο καλά. Η Αμερική είναι ήδη απασχολημένη και με το Ιράν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έρχεται σε δεύτερη μέρα η Ουκρανία και νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα πρέπει να συνθηκολογήσει και η Ουκρανία, να βάλουν κάτω τα πράγματα, να μετρήσουν τα υπέρ και τα κατά, να πάψουν να σκοτώνεται πλέον ο κόσμος, να κάνουν τη μοιρασιά και να τελειώσει, γιατί είναι ένας άσκοπος πόλεμος και αλίμονο στον κόσμο που σκοτώνεται και πάει άδικα, γιατί στο φινάλι θα τα βρουν μεταξύ τους όλοι αυτοί οι μεγάλοι οι καρχαρίες και θα την πληρώσουν πάλι οι μικροί. Μην ξεχνάμε ήδη ότι το 80% της γης της Ουκρανίας έχει πουληθεί στις αμερικάνικες εταιρείες, στις μεγάλες Μοσάντο, και δεν συμμαζώνονται.
0: Έτσι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι θα αρχίσει το φαγοπότι εκεί πέρα και θα το
0: με
1: τον α ή β λόγο, ναι, θα κοιτάξουν να τελειώσουν τον πόλεμο, γιατί υπάρχει φαγοπότι μεγάλο.
0: Έτσι. Οπότε θα πρέπει να, τώρα που θα κάνουν και τα καινούργια όπλα, θα πρέπει το υπέδαφος και της Ουκρανίας να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο, το μισό υπέδαφος από τους Ρώσους και το άλλο μισό από τους Αμερικάνους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι, θα γίνει κάτι διαφορετικό?
1: Όχι.
0: Θα μπάσουν και δύο-τρεις γερμανικές μέσα και καμιά αγγλέζικη εταιρεία για το Θεαθήνε.
1: Για τα μάτια.
0: Και θα προσπαθούν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί να μπουν και αυτοί μέσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και η δική μας η τέρνα θα γυρνάει τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, άλλοι θα τα πάρουν τα λεφτά.
1: Κοίταξε, ότι δυο-τρεις και από τους δικούς μας τα φάνε είναι γεγονός. Γιατί
0: τρώνε.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αλλά ο περισσότερος ο κόσμος, ο λαός, δεν βλέπουν να τρώει ούτε ψίχουλο.
0: Τι να φάει.
1: Ούτε τη μυρωδιά.
0: Συγγνώμη, θες να πάρεις, έχεις μια οικογένεια σήμερα με δύο παιδάκια. Δεν θες δύο φραντζόλες?
1: Μόνο.
0: Μία θα βάλω. Εγώ θα βάλω μία φραντζόλα. Πάει ένα 30-1,5.
1: Ένα 40.
0: Θες και ένα γάλα. Θες ένα λίτρο γάλα για τα παιδιά. Πόσο είναι?
1: Κοντά στο 2 ευρώ. 1,80.
0: 1,5 και 1,5-3. 3 ευρώ για γάλα και ψωμί.
1: Έτσι.
0: Ένα κατοστάρικο το μήνα για γάλα και ψωμί. Για γάλα και ψωμί.
1: Έτσι. Τελικά το γυρίσαμε στην παπάρα.
0: Τώρα, αν δεν ήμουν εδώ, δηλαδή αν μπορούσα να είμαι έξω σε εξωτερικό χώρο, εγώ θα έλεγα στα μούτρα σας. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω έτσι που θέλω να το εκφράσω. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, θα ευχαριστούμε όπως ο Κωνσταντάρας στο έργο.
0: Έτσι. Και έρχεται, λέει. Φοβερά πράγματα διάβαζα. Φοβερά πράγματα. Έρχεται, λέει, ένα σχηματισμός μεγάλος. Και πρόσεξε τώρα τι λέει. Είδηση, ρε παιδί μου, είδηση. Άρχισε να πέφτει η Νέα Δημοκρατία, λέει, έπεσε κάτω από 30%.
1: Ναι, και θα αναλάβει
0: κανένα. Ρίση, πότε είχε πάνω από 30%? Σε ποια δημοσκόπηση είχε πάνω από 30%?
1: Ούτε 20% δεν έχει στην πραγματικότητα.
0: Πώς πριν είχε κάνει ο Αλέξο Τσίπρας κόμμα, τον είχατε βγάλει δεύτερο?
1: Έλατε.
0: Οι δημοσκοπήσεις γίνονται για να βγάλετε κυβέρνηση. Ας ψηφίζουν αυτοί οι 1.300-1.200 που ρωτάτε. Και αφήστε μας εμάς απ' έξω.
1: Και δεν μου λες, Αποστολή, να ρωτήσω.
0: Αφήστε μας απ' έξω.
1: Ποιος μας βεβαιώνει ότι τους ρωτάνε αυτούς τους 1.200?
0: Και περίμενε, έρχεται και ο Αντώνης. Τον Αντώνη τον ρώτησαν.
1: Έλατε.
0: Τη Μαρία δεν τη ρώτησαν.
1: Κανένα.
0: Τον Κυριάκο δεν τον ρώτησαν. Την Κωνσταντοπούλου δεν τη ρώτησαν. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έρχεται και ο Αντώνης. Τον Αντώνη τον ρώτησαν.
1: Δεν τον ρώτησε κι αυτόν. Λοιπόν, αυτό.
0: Και δεν ξέρουμε και τι θα πάρει το Πασόκ. Είναι ερωτηματικό. Τεράστιο ερωτηματικό.
1: Άλλη, ναι, άμπραβο. Άλλοι λένε ότι θα χάσει πάρα πολύ στο Πασόκ.
0: Ναι, δεν θα χάσει την Κρήτη όμως. Γιατί στην Κρήτη δημοσκοπήσει, θα πάρουμε και τον Ανίστο Γαβαλετάκι να μας τα πει κάποια στιγμή. Δεν είναι.

0: Έτσι όπως ελπίζουν, ας πούμε, οι Αθηναίοι στην Αθήνα.
1: Πολλά πράγματα
0: θα. Και θα παίξει και ρόλο ο Καραμαλής. Περίμενε να δούμε τι θα πει ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Από ό,τι διάβασα, μπορεί όχι τόσο πολύ φανερά να δείξει το όνομα του Σαμαρά, αλλά με τον τρόπο του και με τα λόγια του θα υποδείξει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει.
0: Και ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι, θα σου πω αμέσως πώς παίζεται το παιχνίδι. Λέει τώρα μια άλλη είδηση. Καταραίει η Νέα Δημοκρατία, καλπάζει η Ελλάς.
1: Ναι. Μα θέλουν αντίπαλο τον Τσίπρα.
0: Γιατί τον Κοτζιά θέλουν αντίπαλο.
1: Συγγνώμη,
0: μαζί τα είχατε κανονίσει για το Σκοπιανό, για να ξέρω κι εγώ δηλαδή. Για το Αιγαίο μαζί τα έχετε κανονίσει. Τι γίνεται.
1: Το πιστεύω, όπως το λέω.
0: Τι γίνεται. Τελικά με τον Πασόκ τα κανονίζατε ή με τον Τσίπρα. Να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Γιατί κάτι χαϊδάκια είχα δει την τώρα με τον Τσίπρα. Και γέλια και μαζί καθόταν σε κάτι θέατρα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η κυρία τώρα, μια με τον Μιχαλολιάκο, μια με τον Αλέξη.
1: Κοίταξε. Είναι
0: μαζί.
1: Όπως μας βολεύει.
0: Και εσύ ψηφοφόρε μου, πες ότι είσαι αριστερός. Και ψήφισε αριστερά. Ποια αριστερά ψηφίζεις, ρε. Ποια αριστερά ψηφίζεις. Ποιο αριστερό, ρε, κόμμα που κυβέρνησε τον κόσμο θα παρέδει δε γλώσσα και ονομασία δική του. Ποιο αριστερό κόμμα θα έλεγε η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ρε. Ποιο αριστερό κόμμα θα τα έλεγε αυτά.
1: Και δυστυχώς
0: δεν έχετε ξυπνήσει ακόμη. Κοιμάστε, ξυπνήστε.
1: Και δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Απόστολε, αυτόν πάνσα μας πασάρουν πάλι. Άλαβες, κάθε μέρα μας πεπιλίζουν το μυαλό. Το Ελλάς, η Ελλάς, ή όπως το λένε, ξέρω εγώ, και ο Αλέξης, ο μεγάλος ο πρωθυπουργός, ο οποίος, μην τον αδικούμε, έκανε και καλά πράγματα. Δηλαδή, η προπαγάνδα πάει σύννεφο και προσπαθούν με τον πες να οθήσουν το λαό να ξαναψηφίσει πάλι ή Κούλη ή τον Αλέξη. Δηλαδή, τι να σου πω, να μην ξεφύγουμε από την καταστροφή με τίποτα.
0: Τώρα
1: είναι φτιαγμένο το παιχνίδι, στημένο.
0: Να σου πω κάτι που δεν στο έχω πει ποτέ, θα το πω και δημόσια, γιατί όλοι μια παρέα είμαστε εμείς που κάνουμε εδώ, έτσι. Και σκεφτόμουν τώρα με το μισθό των Μετροπολιτών. Ξέρεις, υπάρχει ένα, δεν είναι μυστικό, γιατί το ξέρουν αρκετοί, δηλαδή, τουλάχιστον. Όταν ήσουν μικρό, σου έλεγαν τι θα γίνει, τι έλεγε. Θυμάσαι.
1: Αστυνομικό. Εγώ ήθελα να γίνω παπά για να πω την αμαρτία μου.
0: Εγώ ξέρω τι έλεγα.
1: Τι.
0: Δεσπότη.
1: Δεσπότη.
0: Δεσπότη έλεγα.
1: Εγώ παπά για λίγα. Και έλεγα να
0: μην. Δεσπότη. Χαμένο βγήκα σήμερα.
1: Ορίστε, είδε.
0: Χαμένο 5.000 θα παίρνα τώρα.
1: Τι να σε κάνω από
0: πέντε φορέ παραπάνω. Κάτσε, ρε φίλε. Τι ήθελα και τα έλεγα. Γι' αυτό που λέει, όταν το λες, κάντο κιόλας. Να πάρει οργή, να πάρει, κάντο.
1: Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε τα παιδικά μας όνειρα. Τα παιδικά μας όνειρα.
0: Και πήγε να γίνει στην εκκλησία, μ' άρεσαν, έδινα τα μανουάλια στον παπά και αυτά. Και τι θα γίνει, το σπότης. Να. Αλλά εγώ για να γίνω δεσπότης δεν θα ήθελα πρόταση από άλλον, ε? Αυτόν το ξέρεις.
1: Όχι, εγώ.
0: Ήθελα, άμα ήταν άξιζα, ρε παιδί μου, από μόνος μου. Προτάσεις δεν ήθελα.
1: Εκεί σε κοζάνι ότι βρίσκαμε την άκρη, μη στεναχωρήσεις.
0: Σίγουρα.

0: Έτσι, η εκπομπή έχει μια μοναδικότητα, νομίζω, σήμερα. Έχει πάρει τα γεγονότα με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Πρέπει να τα έτσι, πάρουμε πρέπει, λίγο, έτσι, λίγο έτσι,
0: και τα μηνύματα είναι φοβερά. Δηλαδή, μιλάμε, έρχονται και ωραία μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Καλημέρα, Βαλεντίνε. Καλημέρα, Βαλεντίνε Τσέλιο. Καλημέρα, Απόστολε και Γιάννη. Μη συγχύζεσαι, θα μας πάθεις τίποτε και σε χρειαζόμαστε. Βρωμάει ο τόπος, εκλογές, γιατί μαθαίνω μέχρι και στο δημόσιο θα δοθεί το δώρο. Ας δοθεί και εντάξει, να δοθεί, να δοθεί. Θα το πω στα ναουσέικα αραούστκο προς σκλά. Σκλά. Δεν είπε, δεν είναι κακή λέξη, είναι σκλά. Δεν έχει το ύψιλον.
1: Το σκλά είναι το όπως.
0: Κάτσε, σκλά. Σκλάβος, ας πούμε.
1: Μήπως είναι το άλλο που λένε στα τέκια στα λαριζέκια, σκλιά.
0: Σκλιά, εκεί είναι σκλιά. Εδώ είναι σκλά, έτσι, κάπως έτσι δηλαδή. Ωραία, τοπικιστική διάλεκτος, εμένα μου αρέσει. Μαρία, είμαι και στούντιο, κάτι χρόνια παλιά στούντιο 3 τότε, εντάξει, δεν το συζητάμε τότε με τα δημοτικά τραγούδια και με τις τοπικές διαλέκτους και με τα γνωμικά.
1: Σε πάρα πολλές γλώσσες όπως λέει υπάρχουν αυτά και είναι πραγματικά όμορφα. Και θα πρέπει να τα σώζει ο κόσμος, να τα μιλάει
0: και να έχει υπομονή.
1: Είναι κληρονομιά μας, κακά τα ψέματα.
0: Και να έχει υπομονή. Μέχρι να γίνει δεσπότη.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Λάρισα. Καλό και αγωνιστικό το μήνυμα. Και τον φίλο μας τον Νίκο από την Καβάλα. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη, εκπληκτική εκπομπή σήμερα, να τον φέρνει στο Γιάννη. Ας έρχεται, εγώ δεν έχω καν πρόβλημα. Μια μισή ώρα μαζί, θα βγάλουμε και σλόγγαν.
1: Όταν θα βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη, με τη χαρά, με χαρά θα έρχομαι να.
0: Και όταν θα είμαι εγώ στη Γερμανία, θα έρχομαι και εγώ. Εντάξει, το κανονίσουμε. Αυτό το τραγούδι, Γιάννη, εκφράζει τόσα χρόνια όλο τον Έλληνα, όλο τον ελληνισμό, όλο το έθνος.
1: Τον πόθο μας.
0: Τον πόθο μας, εκτός και εντός Ελλάδας.
1: Και πόσο ευχάριστο είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή η μουσική, όλο αυτός ο ρυθμός στερογόνται.
0: Γενικά τα τραγούδια από τις κινηματογραφικές ταινίες όλα ήταν μοναδικά, όπως και οι ταινίες εκείνης της εποχής.
1: Όμορφες, χωρίς βρυσές, χωρίς τίποτα, με πολλές ατάκες, είπες, είναι διαχρονικές, δηλαδή και σήμερα να τις ξανακούσεις, χαίρεσαι να τις ακούς, ήταν πράγματι η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και είναι ταινίες οι οποίες πραγματικά μπορεί να κάτσω να τις δω και 5 και 10 και 20 φορές και να τις χαρώ, γιατί οι ηθοποιοί ήταν οι μοναδικοί, ήταν το ταλέντο τους πηγαίο. Και δεν χρειαζόταν πολλές φορές τις ατάκες να τις γράψουν, τους ακούγονταν αυθόρμητα από μέσα τους. Οπότε, συγκρίνοντας εκείνη την εποχή, εκείνο το κινηματογράφο με το σημερινό, βλέπεις μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα των έργων εκείνης της εποχής.
0: Και στην ποσότητα μέσω της γνώμης αυτών που εκφράζουν.
1: Και με μικρότερο μπάτζετ εκείνη την εποχή από ό,τι τα σημερινά.
0: Σωστά. Επειδή έλεγες λίγο νωρίτερα για τη Μοσάντο, δεν είχες πει, αν είχες πει και τη Μοσάντο.
1: Μπράβο.
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προχθές ενέκρινε την κυκλοφορία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γενετικά τροποποιημένης σόγιας μη όμικρον 94X37 της Bayer για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, αλλά δεν επιτρέπει, λέει, την καλλιέργειά της εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι θα πρέπει να κερδίσουν χρήματα.
1: Μας δουλεύουνε.
0: Ναι, αλλά θα την παίρνουμε απ' έξω. Της Bayer, αλλά απ' έξω. Και να πω και κάτι άλλο εδώ, με συγχωρείς, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε. Αντέδρασε το Κοινοβούλιο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα αντιδράει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολιτικές αντιδράσεις. Και τι έγινε? Έγινε ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τέλος δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα.
1: Μα υποτίθεται ότι και, ότι και με τη Μέρκοσουρ διαφώνησαν, ξέρω εγώ, και το.
0: Πήρε τη σαλμονέλα με τις κότες. Με τα κοτόπουλα.
1: Και ξαφνικά βλέπεις ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπόριο το αφήνει ελεύθερο να πηγαίνει, έρχονται όλα τα πράγματα.
0: Και πουλήθηκε και η μεγαλύτερη εταιρεία που βγάζε κοτόπουλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ελληνική.
1: Και όπως είπες τώρα, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Μοσάντο κατευθείαν θα μας στέλνει, θα είναι και η Ευρώπη κοντά, δεν θα έχει πολλά έξοδα, τσουκ τσουκ τσουκ, ξέρω εγώ, όλα από την Ουκρανία, τα οποία θα είναι όχι μόνο με τη Μοσάντο τα δηλητήρια που έχει αυτή, αλλά και από την απώρεια του πολέμου όλα αυτά τα χημικά, όλα ό,τι έχουν πέσει και δεν έχουν πέσει, νομίζω ότι δεν θα επηρεάσουν την υγεία μας και την ατμόσφαιρα και όλα αυτά. Να μην ξεχνάμε το Τσερνομπίλ, Απόστολε.
0: Γι' αυτό πεισμάνει ψιο Στέργιος.
1: Άμπραβο.
0: Το κατάλαβε ο Στέργιος. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Του ξέρει, του ξέρει.
2: Αμόρι Στέργιο, κρόν και τα βιολιά. Κρόν τα τα όλια, αμόρι Στέργιο.
0: Καλημέρα για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5 στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, όχι στις άλλες της ψευτικής. Με Γιάννη Καφανέλη θα τον έχουμε άλλα 6 λεπτά εδώ μαζί μας. Ξεκινήσαμε σήμερα και πήγαμε την εκπομπή Αντάμα. Έτσι, για να συνεχίσω εγώ μετά μέχρι και τις 9.
1: Θα πρέπει να πούμε, Απόστολε, τώρα ότι είδαμε την εθνική μας ομάδα να παίζει προχθές. Φιλικό αγώνα, έχει άλλους 2 αγώνες να δώσει. Εκείνο που πρέπει να πούμε,
0: και
1: ο κόσμος το ξέρει και εμένα μου άρεσε, αν και μεταξύ από το 55 και μετά.
0: Γενικά μου άρεσε, έγιναν οι αλλαγές, άλλαξε έτσι, το σύστημα. Έτσι. Έχουμε Ιταλία τώρα με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.
1: Και ήθελα να πω ότι σε 6 μέρες, σε 5 μέρες αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο, ας το πούμε έτσι, το οποίο γίνεται στις 3 χώρες, Καναδά, Αμερική και Μεξικό, με 48
0: εδώ η Μοσάντο χώρες. Και η Μπάγκερ δεν εμπλέκονται, άλλοι εμπλέκονται,
1: άλλοι,
0: ναι, θα τους βρούμε.
1: Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, Για μας τους Ευρωπαίους εδώ πέρα οι ώρες είναι ακανόνιστες, θα παίζουν σχεδόν όλο το 24ωρο από στο παιχνίδι, θα παίζουν στις 1 η ώρα, στις 3, στις 6 το μεσημέρι, το βράδυ, δηλαδή είναι ένας χαμός, δεν θα ξέρεις τι να παρακολουθήσει και τι δεν θα ξέρει.
0: 5 ώρα δεν θα κοιμόμαστε. Το βράδυ βλέπουμε τον αγώνα να στείλουμε μετά εδώ να κάνουμε εκπομπή. Κατάλαβες.
1: Και το κακό είναι ότι αρχίζει τώρα στις 11.
0: Καλύτερα να καθόμαστε εδώ να βλέπουμε εδώ τους αγώνες να κάνουμε και εκπομπή συγχρόνως.
1: Και θα τελειώσει την Απόστολη στις 19 του αλλουνού του μηνός. Φαντάσου δηλαδή.
0: Ένας μήνας.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, λίγο παραπάνω. Ναι.
1: Παραπάνω.
0: Είναι λίγο περισσότερο.
1: 39 μέρες νομίζω.
0: Θα υπάρχουν και τα κενά στο τέλος με προημιτελικούς.
1: Θα έχουμε βέβαια και τα.
0: Είναι όπως τα κενά στη Φόρμουλα 1. Έχουμε και Φόρμουλα. Μονακό σήμερα, έτσι.
1: Κάθε 22 λεπτά Απόστολη θα έχουμε 3 λεπτά πάουζα. Θα είναι περίπου όπως είναι το μπάσκετ.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Γιάννη, ξέρεις γιατί στουκάρουν στο Μονακό τα μονοθέσια τη Φόρμουλα.
1: Κύριε, πώς του λένε, σαν τον δρόμο εδώ πέρα από
0: δεν είναι μόνο, δεν είναι αυτό, Γιάννη. Η οδηγή είναι καλή.
1: Η οδηγή είναι
0: καλή. Βγαίνουν οι άλλες στα μπαλκόνια και στα κότερα με τα μαγιό.
1: Όχι. Συγγνώμη.
0: Δεν είπες. Θα πήγες να βήξεις. Λοιπόν,
1: εγώ θα στο κάνεις να το πω.
0: Δεν σηκώμα. Και καθώς τώρα πηγαίνει ο άλλος στην ευθεία να μπει στο τούνελ, βλέπει πάνω δεξιά ένα πράγμα που γυρίζει να πάρει τον καφέ από κάτω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό!
1: Τι μπράβο!
0: Τι είναι αυτό, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ!
1: Πού το βρένω!
0: Τι γίνεται! Οι άλλες πάνω στα κότερα, ξάπλα με τα πόδια μπροστά, να περνάνε τα ράλια από δίπλα. Κάτσε καλά, ρε φίλε τώρα. Τι φόρμουλα είναι αυτή. Για μένα δεν θα ίσχυε η βαθμολογία στο Μονακό. Θα τον κάναμε έτσι τον αγώνα, για πλάκα.
1: Μα είναι δυνατό ότι η βαθμολογία.
0: Και όποιος είναι να στουκάρει, μπράβο του!
1: Πού είσαι, όποιος προλάβει να φτάσει στο τέλος, είναι
0: ήρωας. Εκεί πρέπει να έχεις 12 μάτια.
1: Ήσαν τα άλογα, τα παλιά που τα βάζεις.
0: Να βλέπεις δεξιά, να βλέπεις αριστερά, να βλέπεις μπρος, να βλέπεις πίσω, να βλέπεις τον τοίχο. Να βλέπεις την κόκκινη σημαία, να τα πάντα. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα λέει ότι η πρέσπες στο Αιγαίο είναι μονόδρομος, θα μπορούσα εύκολα να χρησιμοποιήσω τον όρο πρέσπες του Αιγαίου. Τάδε έφη Σπύρος Δανέλης, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι μια φορά πήρε όμικρον δέλτα, όμικρον τα φύτα, σίγμα για πάντα τα ίδια. Παρέα και με το Στέργιο σήμερα που μια πεισμάνισε, την άλλη ξεπεισμάνισε και στο τέλος παντρεύτηκε. Τι έκανε στο τέλος?
1: Μα την κουπάνισε.
0: Την κουπάνισε. Πήγε Μονακό για φόρμουλα.

0: Παρακαλή.
1: Αυτό, Στέλνω στην παράκαμψη,
2: Γιατί.
1: Την παράκαμψη. Πώς λέγαμε Μονακό στην παράκαμψη, την οπτική παράκαμψη, παράκαμψη.
2: Στρίβει δια το αραβόνος.
1: Γιάννη, έχουμε 1,5 λεπτό, τελειώνεις εσύ.
2: Λοιπόν, γιατί... θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μας ακούνε, ενώ τους ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους. Παιδιά, ρίχνετε το και λίγο έξω, γιατί δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε όλα.
1: Πολύ έξω, τι λίγο.
2: Ναι,
1: πολύ. Όσο μπορεί ο καθένας.
2: Αμπράβο, γιατί θα τρελαθούμε με αυτούς που μας κυβερνούν και τα πράγματα που είναι στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν, ξεχάσετε τα, ρίξτε λίγο στο σορλόπ που λένε στο χωριό μας και κοιτάξτε να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Εύχομαι με την πρώτη ευκαιρία πάλι που θα βρω να μπορέσω να περάσω εδώ από τον Απόστολο, να κάνουμε καμιά εκπομπή ακόμα, γιατί και εγώ είμαι στα
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 11 παραβιάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας προχθές στο Αιγαίο, βόρειο-ανατολικά και νότιο-ανατολικά. Από τους Τούρκους, με 12 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη, συν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αναγράφηκε στην ειδησιογραφία από την ελληνική πλευρά. Ανακαιτίστηκαν άμεσα όλα. Φάγανε το ξύλο τους οι Τούρκοι στον αέρα και γυρίσανε πίσω. Η άλλη πραγματικότητα της Ελλάδας σήμερα, αυτοί οι τύποι που μαζεύονται και διαδηλώνουν όταν έρχονται οι Ισραηλινοί τουρίστες με κρουαζερόπλια, δεν ξέρω αν είναι βαλτοί, χασομέριδες ή το αισθάνονται αυτό που κάνουν. Αλλά λογικά, η λογική δηλαδή λέει ότι πρέπει να έχουν και έναν αντιαμερικανισμό μέσα τους, έτσι. Όταν έρχονται κρουαζερόπλια με Αμερικανούς τουρίστες, γιατί δεν κάνουν το ίδιο? Γιατί δεν κάνουν το ίδιο και με τουρίστες άλλων κρατών? Γιατί δεν το κάνουν και στα ελληνικά νησιά με τις τόσες αφίξεις Τούρκων πολιτών? Μάλλον έχουν μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Έχουν μπερδέψει την δημοκρατία. Έχουν μπερδέψει, αν θέλετε, ακόμη και τη διπλωματία του σήμερα. Γιατί ο κόσμος έτσι θα είναι πλέον. Κάθε χώρα, κάθε λαός θα έχουν συμμάχους εφήμερους. Θα λέμε αυτοί είναι σύμμαχοί μας σήμερα. Δεν ξέρουμε αν είναι αύριο. Είχαμε κεράμα, να μην το ξεχάσω. Προκαλεί συνεχώς έτσι τη χώρα, που βγάλανε ψωμί οι συμπατριώτες του, που χτίσανε ένα μεγάλο κομμάτι της δικής του χώρας, της Αλβανίας, και εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετοί από αυτούς εδώ. Και έχουμε πλέον με τους δικούς του συμπατριώτες ακόμη και οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις που απεκτήθηκαν με συμπολίτες μας. Και δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με όλα αυτά τα τερτύπια του ράμα, έρχονται και σε μία δυσχερή, έρχονται σε μία δύσκολη θέση. Δεν τον αφήνουμε, λέει ο ράμα, έβλεπα ένα βιντεάκι του, να αναπτύξει τη χώρα, διότι δημιουργούμε δήθεν περιβαλλοντικά ζητήματα και ότι οι συγκεντρώσεις Αλβανών και Βορειοεπιρωτών υποκινούνται. Κάποια στιγμή είπε ότι δεν βλέπει ότι υπάρχουν και Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο. Άρα περιουσία και δικαιώματα περιοχών σε Έλληνες δεν υπάρχουν. Τώρα τι κάνει η Αθήνα? Η Αθήνα βγάζει ανακοινώσεις για τα δικαιώματα των πολιτών της γειτονικής χώρας και την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το λέγει εκείνο το έργο, το τραγούδι, στο ίδιο έργο θεατές, έτσι, ναι, συνεχίζω, συμπληρώνω μάλλον, σε μια πατρίδα από την εξουσία ξεχασμένη.
1: Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια.
0: Εμείς στην άμμο χτίζουμε παλάτια, συγγνώμη, πιλάφια θα έλεγα, με την ψήφο μας. Πιλάφια λένε οι Τούρκοι. Οι μουσουλμάνοι και αυτοί που όταν πάνε εκεί μετά την ανατίναξη θα βρουν παρθένες και πιλάφια. 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών έχουν πάρει οι Ρώσοι τον Μάιο από την Ουκρανία. Μόνο τον Μάιο.
1: Στη ζωή ξεκινάμε.
0: Ο Ρούμπιο λέει ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός προγράμματος μαχητικών F-35. Είδηση που τη λέγαμε το πρωί, φίλε Άγγελε, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, και μου στέλνεις ολόκληρο κατεβατό. S-400 μου γράφεις, ίσον δεν υπάρχει ενδεχόμενο για επανένταξη σε προμήθεια F-35. Αλήθεια είναι. Έχουμε και 3-1 διεργασίες μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να σας πω λίγο τι συζητιέται για στην ατζέντα. Eastment, ο αγωγός, εμπορικός διάδρομος που θα συνδέσει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ελλάδα στη Μέση και η Κύπρος. Να υπενθυμίσω ότι η Μέση Ανατολή είναι η γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τη Δυτική Ασία και την Βόρειο Ανατολική Αφρική. Δηλαδή αυτό που λέμε το σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Και να συμπληρώσω επίσης ότι η περιοχή έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, λάθος όνομα βάλατε στο κόμμα. Παρεξηγήθηκε και τον μπλε και το κόκκινο. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Καλλικράτεια, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. Ναι, να το διαβάσω λίγο αυτό, σημαντικό είναι, Νίκο. Για να εκδοθεί άδεια οικοδομική, σύμφωνα με τον νόμο, στη Σκωτία οι κατασκευαστές υποχρεούνται να ενσωματώνουν στα κτίσματα ειδικές φωλιές για πετροχελίδωνα για να μην εξαφανιστούν. Άρα δεν τοποθετούν και μια ανεμογεννήτρια δίπλα για να εξαφανιστούν μια και καλή. Έτσι δεν είναι εκεί στη Σκωτία, Νικολάκη? Και έχουν, λέει, δημιουργηθεί ειδικά τούβλα για ενσωματωμένες φωλιές τείχους. Πω, πω, φοβερό πράγμα, αρέσει. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Καλημέρα, ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Εύωσμο. Γελάει όλος ο κόσμος με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό, Αποστόλη, είναι γεγονός. Λίγοι πλέον κομματικοποιημένοι ίσως τις παίρνουν στα σοβαρά. Αποστόλη, αν τελικά κάνει κόμμα ο Σαμαράς, πόσο νομίζεις σε ποσοστό θα λάβει η Νέα Δημοκρατία? Κοίταξε, να σου πω τώρα από αυτά που ξέρω, έτσι, από γνωστούς, από ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι, είναι γνωστοί, μου δίνουν πληροφορίες, η πληροφορία τους είναι σίγουρη. Το νέο κόμμα είναι έτοιμο τουλάχιστον κατά τα 3/4, έτσι, από μένα 1/4. Και μια δεύτερη σκέψη μου είναι ότι η λογική λέει ότι όταν ανακοινώνονται δύο καινούργια κόμματα, αποφεύγεις συνετά να ανακοινώσεις και ένα τρίτο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Λογικό δεν είναι? Θα παίξουν λίγο οι δημοσκοπήσεις, θα γίνουν οι διάφορες τρίβες και έπειτα θα έρθει ένα τρίτο κόμμα. Και το ποσοστό του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, όταν γίνει και αν κατεβεί στις εκλογές, που μάλλον θα γίνει και θα κατέβει, θα εξαρτηθεί από αυτό που λέμε μέσα στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα κόμματα, από την γκρίζα ζώνη της παράταξης ή, αν θέλετε, από την γκρίζα ζώνη της δεξιάς ιδεολογίας, αυτό που λένε πατριωτική δεξιά, και υπάρχει διασκορπισμένη και σε άλλους κομματικούς χώρους σήμερα. Τώρα δεν ξέρω, θα πρέπει να προλάβουν και τις δημοσκοπήσεις, ελπίζοντας ότι ετοιμάζονται και δεν μαγειρεύονται. Γιατί για τον μισό ελληνικό λαό ετοιμάζονται, για τον άλλον μαγειρεύονται, περίπου μένει και ένα 10% που λέει οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι όπως έχουν. Είναι έτσι όπως έχουν, κύριοι, του 10 ή 20%, αλλά ποτέ δεν πέφτουν μέσα, έτσι το εδώ και πόσα χρόνια, στις εκλογές. Δεν νομίζω, επειδή μας στέλνουν και δημοσκοπήσεις και λένε αυτό το κόμμα παίρνει από την αριστερά τόσο, από τη δεξιά τόσο, δεν θα αντλήσει φυσικά ψήφους από αριστερά κόμματα και πολυπολιτισμικούς αστέρες της δεξιάς που βολεύτηκαν. Οι άλλοι που δεν βολεύτηκαν μπορεί. Γι' αυτό οι υποψήφοι του Αντώνη του Σαμαρά θα πρέπει, και οι ψηφοφόροι του θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι, και 42, έχουμε αρκετό χρόνο. 10 δις, είχα έτσι ετοιμάσει επιλεκτικά, ρε παιδί μου, έγραψα και εγώ τίτλους ειδήσεων και προσπαθώ τώρα να θυμηθώ και να αναλύσω κιόλας, να δω τι ακριβώς έχω περάσει τώρα εδώ, σήμερα, χθες, όλη τη βδομάδα που κρατάω σημειώσεις. Καλημέρα, Βασίλη Αδαμίδη. Ρεσιά, και άλλα μηνύματα εδώ, δεν τα διάβασα. Καλημέρα, Απόστολε. Ο Βασίλης Αδαμίδης από το Λονδίνο έχει εδώ και αρκετή ώρα που στείλε το μήνυμα. Με πάλεψε λίγο ύπνος. Καλημέρα και στον καλεσμένο σου. Καλημέρα, Ελλάδα μου, την αγάπη μου που είναι αστήρευτη σε όλους. Ο Βασίλης Αδαμίδης από το Λονδίνο. Από την Ευκαρπία, ο φίλος μου ο Στράτος. Καλημέρα, σήμερα μάθαμε πράγματα. Καλημέρα, Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, ο Πέτρος ο Καραβίδας, συνολική αξία ομάδων.
Ολυμπιακός 140 εκατομμύρια, 65, ο ΠΑΟΚ 95,50, ο Παναθηναϊκός 82,90, η ΑΕΚ 77,58, ο Άρης 30,63, ο Όφη 17,35. Έπονται οι υπόλοιποι. Συνολική αξία ομάδων, λέει, μετά την ενημέρωση αξιών αγοράς.

Φίλος μου ο Γιώργος στέλνει αγωνιστική καλημέρα. Έρχομαι Θεσσαλονίκη την εβδομάδα, στην εβδομάδα μέσα. Αφήνω μήνυμα, συναντιόμαστε. Φέρνω κρασί, να είσαι καλά. Η φίλη μας η Κατερίνα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Ακούμε. Τρία, ακούμε στη σειρά σε ένα μήνυμα. Από ζωγράφου, από Αθήνα, ο φίλος μου ο Γιάννης, από Αθήνα επίσης ο Νίκος από το Γαλάτσι, ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο, ο Βαγγέλης από την Κοζάνη και η Άννα από την Κοζάνη, είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Εδώ και από τη Χίο, ο Γιώργος ο Παΐδας. Καλημέρα από Χίο, όπου κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται απόβαση από τους απέναντι. Γαζώνουν όλο το νησί, σπιδαμή προς σπιδαμή και καταγράφουν τα πάντα. Όλοι με μια κάμερα. Τουρισμός σου λέει. Οι Έλληνες θα γίνουμε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα, πάκρι σάκρι. Καλημέρα στη Μακεδονία μας. Καλημέρα Γιωργάρα. Καλημέρα στη Χίο. Παιδιά, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. 10 δισεκατομμύρια σε ιδιώτες, επίδομα για την ενέργεια. Όπως αποκαλύφθηκε, 3 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν σύμβουλη. Λεφτά υπάρχουν. Σύμβαση 717. Τέμπη, ακόμα ψάχνουμε πόσα είναι τα εκατομμύρια που πρέπει να ανακοινωθούν. Λεφτά υπάρχουν. Απαξίωση των ΕΛΤΑ. 500 εκατομμύρια ευρώ κρατικές ενισχύσεις. Μάπα το καρπούζι. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τον κύριο Πρωθυπουργό ότι το Νοέμβριο του 2021 υποσχέθηκε για την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ανέφερε το γεγονός ως προσωπικό στίχημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, το Γιάντες, το θυμάστε? Το Γιάντες με τα κοκαλάκια από το Κοτόπουλο, το θυμάστε? 7,5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, Γιάντες. Επίσης, να προσθέσουμε, όπως είχε πει και ο γνωστός υπουργός των 2,5 ενσήμων, ενεργειακό μείγμα, ότι οι τιμές θα μειωνόταν. Ψόφισαν τα έρμα, το μείγμα και οι τιμές. Παίρνω την ανηφοριά. Αλλά εδώ είμαστε, είμαστε εδώ παιδιά, είμαστε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, αγριογούρουνα στο βουνό και αρκούδες. Ντρόουν στη θάλασσα. Δεν είναι που δεν θα μπορούμε να πάμε στα ψηλά. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο. Ένας φίλος με φορτηγό που μας ακούει όταν ταξιδεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μου ανέφερε το εξής. Λέει, δημοσιεύθηκε και σε ένα βιντεάκι να το βλέπει ο κόσμος. Τα ακριβότερα διόδια για τα φορτηγά είναι στην Ελλάδα. Ρε φίλε, είπαμε, λεφτά υπάρχουν. Νίκιασαν ασθενοφόρα, προσέξτε, 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε 15 μήνες. Ένας χρόνος και 3 μήνες. 1,7 εκατομμύρια για ενοικιασμένα ασθενοφόρα. 70 συμβάσεις έγιναν από 40 δημόσια νοσοκομεία για το ποσό αυτό. Ξέρετε πόσο έκανε ένα καινούριο 1,7 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, σε 15 μήνες. Ξέρετε πόσο έκανε το 2023-24 ένα καινούργιο ασθενοφόρο? 65.000 ευρώ. 65.000 ευρώ. 65.000 ευρώ. Ρωμιές σε κοροϊδεύουνε. Έλληνα, σε τσαλαπατάνε. Άλλοι είναι οι ταρίφες, όχι οι ταξιτζίδες. Τη καρδιά μου. Καρδιά που. Αλλά επειδή μας έμαθαν και λένε αυτοί έχουν λεφτά, έτσι, υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν, δεν έλεγε ο Γιωργάκης λεφτά υπάρχουν? Δεν ξέρω αν τα μάθατε.
40 εκατομμύρια ζητάνε οι ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί να επιστρέψουμε από τις χρυσές συμβάσεις που υπέγραψαν δήμοι και φορείς για σπιτάκια ανακύκλωσης. Και μηχανήματα που στην Ευρώπη η αγορά τους κατά μέσο όρο κοστίζει 75.000 ευρώ, εδώ αγοράστηκαν με πάνω από 300.000 ευρώ το ένα. Και πήγαν οι δήμοι στα δικαστήρια. Και αν δεν δικαιωθούν θα τα πληρώσουν τα φαγωμένα οι δημότες. Άσε οι ειδήσεις. Οι ειδήσεις βλέπετε, φαντάζομαι, έτσι. Βλέπετε και στο Λεβερκούζεν βλέπετε ειδήσεις. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Λεβερκούζεν, καλημέρα Γιώργο. Οι ειδήσεις βλέπετε, έτσι. Με τι ξεκινάνε οι ειδήσεις? Με πρόστιμα, με δολοφονίες και με λαμογές. Και με τι τελειώνουν οι ειδήσεις? Με πρόστιμα, με δολοφονίες και με λαμογές. Μετά πέφτει ένα κενό, έτσι, αθλητικά και καιρός. Και μετά έρχεται η άλλη εκπομπή, με τι ασχολείται? Με δολοφονίες και λαμογές. Τα πρόστιμα είναι στη μεθεπόμενη. Μαθαίνω όμως ότι πάμε δυνατά, έτσι, πάμε δυνατά. Θα έχουμε διπλή γραμμή για δύο τρένα. Ένα θα πάει, ένα θα έρχεται. Χρόνια μπροστά έχουμε πάει. Για το 120 στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών τα είπαμε, και των τιτουλάριων Μητροπολιτών, φίλε Αλέξη, τα είπαμε εδώ και ώρα. Να πούμε λίγο, να πω λίγο τι γίνεται εδώ με τους κληρικούς, που όταν ήταν ο Αλέξης και κυβερνούσε θα διαχώριζε εκκλησία και κράτος, αλλά η εκκλησία και αυτή παίζει το ρόλο της για να βγαίνουν κυβερνήσεις. Να πάμε λοιπόν στο ρεζουμέ. Οι κληρικοί δεν είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι. Το ελληνικό δημόσιο καταβάλει όμως το μηνιάτικο με μορφή κρατικής επιδότησης. Και αυτή η επιδότηση δεν είναι χάντρα και χάντρες και κατρεφτάκια όπως το λαό. Και απαλλάσσονται τα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, ιεροπραξίες και δωρεές προς τους ναούς, από τη φορολόγηση. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν έπαιρνε 2.475 ευρώ το μήνα. Μέχρι και σύν 120 πάνω της 100. Υπήρχε, επειδή έλεγα για κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα και διαχωρισμό εκκλησίας και πολιτείας και τα λοιπά και τα λοιπά, η προσπάθεια για νομοθετικές ρυθμίσεις και συμφωνία δρομολογήθηκε το 18. Πόσα χρόνια πέρασαν? 6 και 2, 8. Από τότε οι συζητήσεις συνεχίζονται κατά διαστήματα για να συνεχίζονται, για να υπάρχουν συζητήσεις. Οπότε δεν υπίσταται διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Γιατί? Ξέχωρα τι πιστεύουμε ο καθένας μας. Γιατί δεν συμφέρει ούτε την εκκλησία ούτε το κράτος.

Ο φίλος μου ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, ο Αναστάσιος ο Χατζήλας, καλημέρα αδερφέ από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, να είσαι καλά Αναστάση, Ανέστης Γαβαλετσάκης, Γαβαλετάκης, εσύ τώρα να τα γράφεις στα ελληνικά ρε εσύ Ανέστη και τον μπερδεύω, σε έκανα και Γαβαλετάκη, Ανέστης Γαβαλετάκης, Ηράκλειο, αδερφός, καλημέρα από Ηράκλειο, καλή εκπομπή να έχεις και στη συνέχεια, Απόστολες, ευχαριστώ πολύ Ανέστη. Το τραγούδι έμεινε στο Λεβερκούζεν. Εμείς είμαστε εδώ, εξακολουθούμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην ελληνική Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία. Οι άλλοι είπαμε είναι ψεύτικοι. Λίγο μετά τις 8, πρόεδρος Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος Θεόδωρος Χαρανίδης εδώ στην εκπομπή μας και σήμερα. Εδώ Θεσσαλονίκη, 595 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, 1630 από την Τραπεζούντα, 785 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη Οδικός. Την ώρα που προσπαθώ να βρω τα μεγάλα σκάνδαλα, παιδιά, τα σημειώνω, τα άλλη εκπομπή θα τα πω όλα μαζεμένα. Έτσι, κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, 365 μέρες έχει ο χρόνος εδώ και πόσα χρόνια. Επί δύο σκάνδαλα την ημέρα τουλάχιστον, πόσα κάνουν, είπαμε, άμα βάλω και τις συλλήψεις. Αλλά μετά τις συλλήψεις και αυτοί που μετά τις συλλήψεις κάνουν μπάνιο, παραδείγματος χάρη, και βγάζουν και φωτό και τα βγάζουν και στο διαδίκτυο, είδε πόπι. Και οι φραπέδες πίνουν αυτή την ώρα τον πρωινό τους καφέ, ενδεχομένως αντάμα με το χασάπι. Καταλαβαίνετε σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Πόσα σκάνδαλα μετρήσαμε στην Ελλάδα μέσα στο 2026? Θα σας πω αμέσως συγκεντρωτικά, δεν το βρίσκεις πουθενά. Το σύστημα δουλεύει καλά. Πόσα σκάνδαλα απάτησε ο Ποκεπέ? Πόσες δηλώσεις εικονικών βοσκοτόπων? Πόσα ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης μα καταμερισμό δεις σε συγκεκριμένες εταιρείες? Σκάνδαλο βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς, ψευδείς δηλώσεις, κονδύλια ύψους εκατομμυρίων ευρώ, υποκλοπές. Το αφήγημα των τεσσάρων ιδιωτών μάλλον κατερρίφθη εντελώς. Τέμπη, συν μπαζώματα. Οι συλλήψεις συνεχίζονται, τα σκάνδαλα φαρδένουν και πολλαπλασιάζονται και κάποιοι εκ των συλληφθέντων είναι ήδη ενδεχομένως διακοπές. Πήγαν ήδη, πήγαν από τώρα. Τι να τις κάνουν τις Φεράρι και τις Πόρσε αν δεν μπορέσουν να πάνε διακοπές? Μείνε με το 1200 φίλε μου καλέ αγαπημένε Θανάση. Από την άλλη κάποιοι θα κερδίσουν πολλά, αλλά με διαφορετικό, ελπίζω, ένομο τρόπο. Σε λίγο το μεγαλύτερο ναυπηγικό και αμυντικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα είναι εδώ, Ελευσίνα Σύρος. Στρατηγική συμφωνία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, Νότιας Κορέας. Μια νέα διάσταση στη δυναμική μας. Σε μια εποχή που η παράνοια των μεμέτιδων συνεχίζεται, οι οποίοι μετέτρεψαν τα κατεχόμενα της Συρίας σε κέντρα στρατολόγησης για την Τουρκία. Στοχεύουν, παιδιά, λένε οι ειδήσεις, τα δημοσιεύματα από αραβικές φυλές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον 8.000 ανήλικοι έχουν στρατολογηθεί από τους Τούρκους στη Συρία και έχουν υποβληθεί σε ιδεολογικά προγράμματα του Ισλάμ και στρατιωτική εκπαίδευση.

εύχομαι ειλικρινά αυτό το παραμύθι δεξιά και αριστερά να μην το τρώτε πολύ πια. Ότι θα γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας εφόσον η Αμερική δεν θα μπει στη μέση, και αυτό το παραμύθι μην το τρώτε. Δέκα χιλιάδες τουλάχιστον λαθρομετανάστες που ήρθαν από την αρχή του χρόνου στην Ελλάδα μόνο από τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. 10.000. Η αριστερά δεν αντιδρά. Γιατί άραγε? Είναι η τυφλή ιδεολογία ή θα γίνουν Έλληνες και θα πάρουν ψήφους από εκεί? Η δεξιά, που δεν υπάρχει, είναι πολυπολιτισμικό το κόμμα που κυβερνάει, τι ακριβώς πράττει? Μείναμε στο χέρι με τις αποφάσεις που θα έπαιρνε αποτρεπτικά ο κύριος Πλεύρης. Μαζί με σένα, ναι, δε, ναι. Όσο δε για τις διακοπές και τις εξορμήσεις, παρότι θέλουν να μας πείσουν ότι υφίστανται, να τους ενημερώσω ότι εκείνα τα καμιά, πώς ήταν, δεκαριά τριήμερα το χρόνο στην Ελλάδα, για τη μέση οικογένεια έγιναν ένα, άντε δύο, όπως και οι διακοπές του μήνα έγιναν τρεις εβδομάδες, οι τρεις εβδομάδες δυο, και οι δυο κοινωνικός τουρισμός ενδεχομένως και μιας εβδομάδας ή καθόλου. Έχω να κάνω έτσι και μία ερώτηση προς τους ειδήμονες που νομίζουν ότι μπορούν να μας δουλέψουν. Το 2020 βρήκα τα στοιχεία. Όταν το πετρέλαιο, το βαρέλι το πετρέλαιο μάλλον, είχε 110 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 1,5 ευρώ. Σήμερα που δεν έχει 110 δολάρια και έχει 100, πώς η τιμή έφτασε τα 2 ευρώ και τα ξεπέρασε τα 2? Πώς γίνεται αυτό?

0: Πλησιάζει η ώρα 8, πλησιάζουμε στις διαφημίσεις των 8 για να έχουμε, όπως είπα με τον φίλο μου, τον πρόεδρο από Μακεδονικής Ένωσης Ελλάδας, με κοινούς αγώνες πάρα πολλά χρόνια, τον Θεόδωρο Χαραϊνίδη από την Αριδαία, να είναι εδώ.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη τη σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βοήος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Ariel Giga Pack 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Lenor 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Να ζήσετε.
18: Σε μένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
20: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
21: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
20: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
27: Μετρόπολης τελένομαι.
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας. Παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.

0: Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό, θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα συνταριού, η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης, το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάζ Μπέικερι, Γιάλη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Παπάζ Μπέικερι, ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν, ό,τι παράγουμε. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομείο Πάικο. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Τυροκομείο Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στην Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Κόμμα Κολεξιών υπέγραψε την ισοπαίδωση της ιστορίας και της αξιοπρέπειας. Κάποιοι άλλοι ήρθαν στην κυβέρνηση, αλλά σήμερα δεν ξέρω γιατί δεν αντιδρούν στις προκλήσεις των Σκοπιανών μέσα και έξω από την Ελλάδα. Ένα θέμα που λογικά δεν θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητο. Καλημέρα στον πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη. Θεόδωρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα σε εσένα και στο εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπου.
0: Δεν ακούγεται καλά. Κάτι δεν κάνει. Βγάλε τι έχεις. Να μιλάς καλύτερα με τη συσκευή. Ναι, γιατί δεν ακούγεται πολύ καλά. Ναι. Για να ακούσουμε τώρα. Κάνε μια μικρή προσπάθεια. Μίλησε τώρα.
1: Τώρα.
0: Τώρα καλύτερα μάλλον. Για μιλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Θόδωρε. Την προηγούμενη φορά εδώ στην εκπομπή, όταν ανέλαβες εδώ και λίγο καιρό τα καθήκοντά σου στην Προεδρία της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, μιλήσαμε για ενότητα, για ιστορική ευθύνη, για θέματα παρέμβασης σε ζητήματα που αφορούν την Μακεδονία και τον Ελληνισμό. Σήμερα τι θα πούμε, γιατί θα μιλήσουμε? Διότι οι προκλήσεις συνεχίζονται, γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, βέβαια. Θα τα πούμε βέβαια όλα. Για να αποσαφηνίσουμε βασικά, ο ρόλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, το λέει στον τίτλο, έχει αντικείμενο τον πολιτισμό. Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, το λέει στον τίτλο,

0: απέναντι. Ούτως ή άλλως ο πολιτισμός είναι ο φορέας του DNA και της γενιάς μας. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί μια σκύλη στην αρμοδιότητά μας στον βαθμό που μας επιτρέπεται.
1: Ναι, αλλά τις αποφάσεις τις λαμβάνει η πολιτεία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό αναφέρομαι στην προσπάθεια και στη δυναμική όλων των συλλόγων και της Ομοσπονδίας που εκφράζει το σύνολο των συλλόγων το μεγαλύτερο μέρος, γιατί ξέρεις δεν είναι όλοι γραμμένοι, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, συνεχίζουν και κρατάνε άσβεστη τη φλόγα απέναντι σε αυτούς που έλεγαν ότι το θέμα της Μακεδονίας θα ξεχαστεί γρήγορα. Αυτό, αμή τι άλλο, το καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πάρουμε τη θέση του κράτους. Σε αυτό το σημείο όμως εμείς μπορούμε να τονίζουμε και να εντοπίζουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Γιατί πέρα από θέματα πολιτισμού είναι και θέμα εθνικό. Αν θες, είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Ναι, να πω εδώ κάτι, επειδή έχουμε και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως φαίνεται εδώ και λίγο καιρό. Ακούμε τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Βλέπουμε κάποιους υποψηφίους ή σημερινούς βουλευτές ή γενικούς γραμματείς, γενικούς φαρισαίους κλπ. Στα κανάλια της τηλεόρασης. Ωραία, από όλα τα κόμματα. Ούτε οι δημοσιογράφοι κάνουν κάποια ερώτηση στον οποιοδήποτε για το θέμα των Σκοπίων και το Σκοπιανό, ούτε φυσικά μέσα οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι δεν το σκέπτονται μάλλον όταν έχουν μια ιδεολογία η οποία είναι στιγνή σε αυτό που πιστεύουν. Οι εκπρόσωποι τους, αυτοί που είναι στα κόμματα. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα, για το Σκοπιανό, πουθενά. Ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στην τηλεόραση. Γίνεται που και που κάποια ερώτηση από κάποιον δημοσιογράφο. Λίγοι αποφεύγουν όμως, μάλλον πολλοί αποφεύγουν να απαντήσουν. Λίγοι απαντάνε σε ερωτήσεις τέτοιου είδους για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη, ή για την ιστορική ευθύνη που έχουμε ως λαός να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη της ιστορίας μας, της εθνικής μας μνήμης, σε αυτόν τον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών που συνεχίζεται καθημερινά, ακόμα και με δημόσιες δηλώσεις, ακόμη και μέσα στην Ελλάδα τώρα, στην Καλκιδική, αν πας, κάποιοι μπορεί να σου βγάλουν, ας πούμε, τη σημαία της Βεργίνας και να μην κινηθεί φύλο. Γιατί?
0: Έχουμε ένα πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα ως κράτος. Και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβάνεται η ελληνική πολιτεία. Το ελληνικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό. Και θα είμαι πιο σαφής, Απόστολε.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέρει μετά από, από σχετικές προσπάθειες που έχουν γίνει, όπως ξέρετε, όπως γνωρίζουν πάρα πολλοί φίλοι, παρευρέθη μαζί με αντιπρόεδρο και μέλος του συλλόγου της Ομοσπονδίας στη Φλόρινα, όπου συζητήσαμε με τον Δήμαρχο Φλόρινας για το θέμα που είχε προκύψει τότε με μια συγκεκριμένη μπάντα, την οποία διέκοψε τη συνέχιση των τραγουδιών της.
1: Το αλυτρωτικό τραγούδι το οποίο εκείνη την ώρα
0: και δώσαμε
1: το θεώρησαν τέχνη.
0: Θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη. Πριν αναλάβουμε εμείς, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καλέσαμε πολιτικούς φορείς, πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Καταφέραμε με αυτή μας την προτροπή και την κοινοποίηση να φτάσει στη Βουλή και να γίνει ερώτηση στη Βουλή για το τι ακριβώς συμβαίνει και δεν υπάρχει καμία κινητικότητα από το κράτος. Φυσικά δεν περιμέναμε απάντηση από την κυβέρνηση. Προς τιμή του ο βουλευτής που το έφερε στη Βουλή, παρά αυτά ακόμα θα ήθελα να πω ότι θα περίμενα καλύτερη αντίδραση ακόμα και από τα κόμματα που υποτίθεται ότι αναφέρονται ως πατριωτικά να είχαν πάρει θέση στο θέμα. Δυστυχώς, και θέλω να τα ακούσουν όλοι.
1: Ναι, αυτά τα κόμματα δεν συμφωνούν με την ότι παραβιάζεται η συμφωνία των Πρεσπών, ακόμα και η ενδιάμεση συμφωνία.
0: Κανένας δεν πήρε θέση. Ήρθε ερώτηση στη Βουλή πριν περίπου μερικές μέρες, ούτε μήνα, και δεν πήρε κανένα άλλο κόμμα στη Βουλή. Δεν πήρε θέση.

0: θέση.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θέλουν να μας πείσουν όπως οι δημοσκοπήσεις ποια κόμματα θα είναι πρώτα, θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό το θέμα δεν υφίσταται πλέον, το κατάπιαμε εμείς.
0: Εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε εμείς ότι γνωρίζουμε ήδη τη θέση του Τσίπρα και των συναυτών. Γνωρίζουμε πλέον και τη θέση της κυβέρνησης, η οποία καλωσορίζει τον Βορειομακεδόνα πρωθυπουργό, τον οποίο προεκλογικά του κατέβαζε κατάρες. Έτσι. Οι υπόλοιποι που αναφέρονται στο θέμα, όποτε τους βγει, γιατί δεν πήραν θέση στην ερώτηση, γιατί δεν μπήκαν στη διαδικασία να το συζητήσουν, γιατί δεν το πήραν πάνω τους στο φινάλε. Εμείς απευθύναμε σε όλους μια πρόσκληση. Αυτό είναι ερωτηματικό προς όλους. Και επειδή η εκπομπή σου φτάνει πολύ μακριά και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, το επαναφέρω πάλι. Όλοι πρέπει να πάρουν θέση στο θέμα. Αρχίζει και ξεφεύγει. Έρχονται παράπονα από συλλόγους που μας λένε ότι το πράγμα σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να αντιστραφεί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα πλέον. Και για όλα αυτά φταίει η πολιτεία, η οποία αργοπορεί στο να αντιδράσει. Θέλω να πιστεύω ότι αργοπορεί και ότι δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Τι είναι?
0: Δεν μπορώ να ξέρω, Απόστολε, να το πω ότι είναι κάτι άλλο, αλλά το ότι δεν αντιδράνε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να τονιστεί με κάθε τρόπο.
1: Ναι.
0: Και ένας από όσους μέχρι στιγμής ήρθα και προσωπικά σε επαφή και με γραφεία αρχηγών πολιτικών κομμάτων, δεν υπάρχει αντίδραση.
1: Μια στιγμή, κάποιοι υπέγραψαν και από τη δική μας πλευρά, όπως παραδείγματος χάρη για το αστέρι της Βεργίνας, ναι, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί σε δημόσιες συγκεντρώσεις, σε αναφορές κρατικές. Σωστά.
0: Με αναφορά αυτό που λες.
1: Ναι, κάποιοι δικοί μας υπέγραψαν. Αυτή η συμφωνία παραβιάστηκε, αυτή η υπογραφή.
0: Παραβιάζεται συνέχεια.
1: Συνέχεια. Γιατί δεν αντιδρά κανείς?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Το κορόιδο είναι ο ελληνικός λαός που τους ψήφισε. Να το πούμε έτσι όπως είναι. Αυτούς που κυβερνάνε σήμερα. Και ένα κομμάτι της ψήφου που πήρανε ήταν και γι' αυτό το λόγο. Ότι επειδή δεν έκανε τίποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε την επάρατο συμφωνία των Πρεσπών, θα ερχόταν αυτοί και θα συζητούσαν το θέμα, να αλλάξουν κάποια στοιχεία μέσα στη συμφωνία, ακόμη και να την καταργήσουν, μας έλεγαν. Τι έγινε τελικά?
0: Εγώ άμα γυρίσω λίγο πιο πίσω, τα θυμόμαστε καλά εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θυμάμαι που προέτρεπε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία με το όνομα Βόρεια Μακεδονία.
1: Ναι, υπάρχει αυτό και είναι ντοκουμέντο.
0: Πόσο μακριά είναι κάποια πράγματα μεταξύ τους? Αναρωτιέμαι. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Ας πούμε ότι η κυβέρνηση έχει μνήμη χρυσόψαρου. Την τιμά? Εγώ το παίρνω πολύ άπαλα. Την τιμά? Πότε θα κινηθούν για αυτό το θέμα?
1: Μα η ιστορική αλήθεια και η εθνική ταυτότητα δεν έχει καμία σχέση με καμία μνήμη. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι η κληρονομιά.
0: Ούτως ή άλλως, Απόστολε, για τους περισσότερους των Ελλήνων, ο μακεδονικός αγώνας δεν έχει τελειώσει. Ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται.
1: Ναι, αλλά πώς συνεχίζεται? Με δηλώσεις, με μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο, με μια ακόμη στην τηλεόραση?
0: Εκεί πρέπει ο κάθε ένας όταν θα πάει...
1: Αν δεν αντιδράσουν, συγγνώμη, 2-3 κόμματα, αν δεν αντιδράσει η ίδια η πολιτεία, αν δεν αντιδράσει το αρμόδιο Υπουργείο, πώς συνεχίζουμε τον αγώνα?
0: Ο μακεδονικός αγώνας πριν 100 χρόνια γινόταν, 120 χρόνια γινόταν με το όπλο στο χέρι. Σήμερα
1: υπάρχει διπλωματία.
0: Είναι το πιο δυνατό. Είναι η ψήφος.
1: Ακριβώς. Και η διπλωματία. Έχουμε διπλωματία πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Η ευθύνη όλων, επειδή έρχονται και εκλογές, είναι μεγάλη. Όλων μας. δεν είναι μόνο θέμα κομμάτων, αλλά και αυτό που τους ψηφίζουν. Ναι. Και τους δίνουν τη δύναμη να εφαρμόζουν αυτά που κάνουν.
1: Ωραία, εσύ σαν Παμακεδονική Ένωση, Παμακεδονική Ένωση Ελλάδος, γιατί οι ενώσεις μακεδονικές είναι παντού. Και είναι ελληνικές, έτσι δεν είναι? Όπως και να έχει το ζήτημα, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό.
0: 9 και έχει βγει σχετικό δελτίο για να μην.
1: Ναι. Τι γίνεται με το δελτίο, τι λέει αυτό το δελτίο, πού απευθύνεται αυτό το δελτίο?
0: Απευθύνομαι λοιπόν, έχουμε βγάλει συγκεκριμένο δελτίο όπου αναφέρουμε ότι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορική αλήθεια, τη διαφύλαξη εθνικής μνήμης και την προάσπιση των δικαίων της Μακεδονίας, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική κοινοβουλευτική ανάδειξη του ζητήματος που αφορά την επανεμφάνιση αλυτρωτικών συμβολισμών και δημόσιων δηλώσεων από την πολιτική ηγεσία των Σκοπίων. Είναι για το συγκεκριμένο θέμα που μου ανέφερες, για το αστέρι της Βεργίνας. Η πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση, ενημερώνουμε πάνω στο θέμα, από τον ανεξάρτητο βουλευτή Ιωάννη Δημητροκάλη, στην οποία γίνεται αναφορά στις δημόσιες καταγγελίες, ο οποίος πήρε το δικό μας το δελτίο και το μετέφερε ως ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πήρανε όλοι.
1: Ναι, και έμεινε το δελτίο και η ερώτηση.
0: Που έχουμε εκφράσει δεν αποτελούν υπερβολές ή μονομερείς εκτιμήσεις, αλλά υπαρκτά ζητήματα προκαλούν εύλογο προβληματισμό στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στους Μακεδόνες πολίτες.
1: Εγώ, ξέρεις, σκέφτομαι γιατί θέλουν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να ξεχάσουμε αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο? Είναι ένα θέμα τεράστιο, τεράστιας εθνικής σημασίας.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουν αυτό σκοπό αυτό το πράγμα, αν με ρωτήσεις. Θα έλεγα μάλλον ότι είναι αδιαφορία. Ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα λειτουργεί με το πόσο ψήφους θα μαζέψω, πόσο θα χαϊδέψω, να είναι ήσυχα τα πρόβατα, να μην αρχίζουν, όπως είναι η γιαγιά μου, να κουτουρντάνε.
1: Ναι.
0: Και να μην μπορούμε να τα μαζέψουμε. Έχουμε ελεγχόμενη μία κατάσταση.
1: Ωραία, ναι, αλλά
0: πιστεύω ότι πολλοί δεν θέλουν τη φωνή της Ομοσπονδίας να ακούγεται.
1: Ναι, πόσο υπερήφανος μπορεί να κάνει εμάς τους Έλληνες και ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά κόμματα, όταν έρχεται η Βουλγαρία, ζητάει για να υπογράψει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπουν τα Σκόπια, ζητάει 13 συν 1 σημεία. Μεταξύ αυτών ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα στα Σκόπια, ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα αλλά η γλώσσα τους είναι βουλγαρική, και λέει αν δεν τα δεχτείτε αυτά δεν πρόκειται ποτέ να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αντιδρούσε και η Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα θα έπαιρναν κάποιο άλλον πιο αισιόδοξο για μας δρόμο. Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσες χιλιάδες Αλβανοί είναι στα Σκόπια, 600.000, πόσοι είναι οι Αλβανοί?
0: 1/3 περίπου.
1: 600.000, το 1/3. Λοιπόν, οι Βούλγαροι πόσοι είναι λοιπόν, αφού υπάρχει βουλγαρική μειονότητα?
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, Απόστολε.
1: Πόσοι από αυτούς είναι Μακεδόνες πραγματικοί?
0: Η Βουλγαρία έχει στρατηγική σε αυτό που κάνει. Εμείς είμαστε, συγγνώμη τώρα θα το πω, δεν αντέχω, είμαστε καρναβάλια. Στην πολιτική μας, στην εξωτερική και στη διπλωματία. Και θα το διευκρινίσω. Η Βουλγαρία εδώ και πάνω από 20 χρόνια μοιράζει διαβατήρια βουλγάρικα στα Σκόπια. Δεν είναι ο αριθμός που επικαλούνται τα Σκόπια 10, 13, 15.000 κόσμους ότι έχουν συνείδηση βουλγαρική. Όταν άλλος παίρνει βουλγάρικο διαβατήριο, δεν είναι μακριά από τη συνείδηση την εθνική της Βουλγαρίας. Αυτή είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Να θυμίσω ότι είχαμε περιστατικά, τα οποία πέρασαν στα ψηλά γράμματα βέβαια, όπου οι Βούλγαροι προσπάθησαν να κάνουν το αντίστοιχο και εντός των δικών μας τυχών. Δεν πολύ βγήκε στη φόρα.
1: Κάτι που δεν κατάφεραν όμως, λόγω εθνικής συνείδησης.
0: Το πρόλαβαν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Αλλά συνεχίζουν αυτό που σου είπα, ο μακεδονικός αγώνας να υπάρχει. Γιατί δεν σταματάνε κάποιοι να εποφθαλμιούν την έξοδο στις θερμές θάλασσες. Ο στόχος είναι αυτός. Τα άλλα τώρα που μου λένε εμένα, είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα αυτά τα συναφή φλιναφήματα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν τα πιστεύουν ούτε οι ίδιοι που τα λένε. Οπότε δυστυχώς και πάλι εντοπίζεται η αδυναμία στην ελληνική πολιτεία να τα απεξέλθει. Απασχολούμαστε εδώ παρακολουθώντας κομματικούς αντιπάλους ή εσωκομματικούς αντιπάλους, αντί να ασχολούμαστε με την ασφάλεια της χώρας. Δυστυχώς το διαπιστώνουμε όλοι μας καθημερινά. Mm-hmm. Όλα αυτά καλούμαστε οι Έλληνες πολίτες να τα προασπίσουμε και να τα υπερασπιστούμε απέναντι στην αδιαφορία και στην αργοπορία.
1: Μάλιστα. Έχω αρκετά μηνύματα εδώ σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά να σε διαβάσω το φίλο μας του Αλέξανδρου που λέει ότι άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου μετά την προδοσία της υπογραφής της συμφωνίας από το γνωστό κόμμα, με αίτημα εισαγωγής της μακεδονικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το θράσος των Σκοπιανών δεν έχει όρια. Τι άλλο θα μας ζητήσουν? Η ουσία είναι ότι αυτή η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα είναι σαφώς μια δυτική βουλγαρική διάλεκτος, την οποία οι Σκοπιανοί επιθυμούν να αυτοπροσδιορίζονται ως δική τους γλώσσα. Γράφει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Στο μήνυμά του.
0: Ναι, να διευκρινίσω λιγάκι.
1: Ναι.
0: Η γλώσσα που μιλάνε τώρα στα Σκόπια, η επίσημη να πούμε έτσι, είναι πιο κοντά στη σερβική, mm-hmm. στη σερβοκροάτικη. Είναι η επίσημη γλώσσα που είχε επιβάλει ο Τίτο τότε σε όλη τη Γιουγκοσλαβία. Εγώ πρόσφατα που επισκέφθηκα το μοναστήρι και συναντήθηκα με κάποιους, κάποια πρόσωπα εκεί πέρα Έλληνες, συνεχίζουν να έχουν το φιλότιμο ελληνικό και το εθνικό και την εθνική περηφάνεια ότι έχουν καταγωγή ελληνική. Είτε προσδιορίζονται απλά ως Έλληνες ή ως βλάχοι, οι οποίοι γνωρίζουν ότι η εθνική τους συνείδηση είναι ελληνική. Μου το λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Και όταν εγώ, σαν ένας απλός πολίτης, το διαπιστώνω αυτό το πράγμα και η ελληνική πολιτεία δεν υπάρχει πουθενά. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να τους ρωτήσετε, παιδιά, έφερε η κατάσταση έτσι, είστε εκτός συνόρων. Δεν πρέπει να τους ρωτήσει, μήπως θέλετε κάτι να σας βοηθήσω, μήπως το ένα, μήπως το άλλο.
1: Πόσες χιλιάδες με ελληνική συνείδηση υπάρχουν στα Σκόπια, ξέρουμε, είναι καταγεγραμμένο το ποσοστό.
0: Εγώ θα πάρω την επίσημη θέση του Γκλιγκόρου, ο οποίος είχε αναφέρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Πόσοι μείνανε σήμερα και πόσοι έχουν ελληνική συνείδηση.
0: Το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει κάποια προσπάθεια να βρει άκρη. Δηλαδή, όποιος προσδιοριζόταν στην τελευταία απογραφή στα Σκόπια ως Έλληνας, τον περνούσαν ως Μακεδόνα. Έτσι το γράφανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι το χαρακτηρίζουν Έλληνα, αλλά ως κάτι το διαφορετικό.
1: Ναι. Την άλλη Κυριακή.
0: Να βάλουν Έλληνες, ναι. Να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Την άλλη Κυριακή έχουμε τη συγκέντρωση στο Πισοδέρι για την ημέρα μνήμης και έχουμε κάποιες άλλες εκδηλώσεις.
0: Έχουμε στις 8 με 9 Αυγούστου,
1: ναι.
0: Στη Φλόρινα. Μας φιλοξενεί ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο Βασίλης Ογιαννάκης, ο εκλεκτός αυτός άνθρωπος, πραγματικά κάνει αγώνα και πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τους πολιτιστικούς συλλόγους και η γενική.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές?
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Ή happy days ή τίποτα.
9: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
13: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
15: Ναι.
16: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
15: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
23: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
17: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Πάντως, όπως λέει και ο κύριος Σπύρος, ο Άδωνης, ο υπουργός μας, με τόσο ήλιο δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, αφού περνάμε καλύτερα από τους Σουηδούς που έχουν συννεφιά. Έτσι, μην ασχολείστε με τα λαμόγια του ΠΚΠ, με τις 10 και 12 ώρες δουλειάς, με τους μικρούς μισθούς, με την νεοφτώχεια, με τη σαπίλα, με τα φαντς, με την εισβολή, με το τζάμπα εμβόλια. Φάτε ήλιο, μας λέει ο κύριος υπουργός. Και να μην το ξεχάσω, δεν το ανέφερα στην εκπομπή σήμερα, πόσο σοβαρή μπορεί να είναι μια κρατική οντότητα όταν με δύο ανακοινώσεις προσπαθεί να καλύψει ένα γεγονός σαν αυτό που προκλήθηκε πριν λίγες ημέρες και δεν προβλήθηκε εκτενώς αυτό που έγινε στη Βόρεια Ήπειρο με τον ομογενή που συνελήφθη και σειρώταν στο έδαφος από το παρακράτος της γειτονικής χώρας και οι Αλβανοί αστυνομικοί απλά έβλεπαν. Θα μου πείτε τώρα για κάποιους εντός Ελλάδας, έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία, ρευστά, τα οποία περνάνε, τα ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Καλημέρα Παναγιώτη Τσούκρα από την Κοζάνη, καλημέρα Πάνο. Ο Κωνσταντίνος ο Φίλας, το είπε λέει ο Άδωνης, αν μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα και πάνε 1,70, δεν θα μπορούμε να δώσουμε συντάξεις. Τι δεν καταλαβαίνεις, αναφέρει ο Κωνσταντίνος. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Άγιος Αθανάσιος δράμας, Τζον Γκρικ. Όλοι αυτοί λέει σχεδόν να κάνουν κόμματα, αυτοί που ήρθαν από το υπερπέραν εννοείς, έτσι, για να ξυπνήσει ο λαός. Ερχόμαστε να φέρουμε δωρεάν ρεύμα και νερό στο λαό, στην παραγωγή, και στην παραγωγή ίνος. Μηδενική φορολογία και στο τσίπουρο. Καλό, αυτό το πρόγραμμα μου αρέσει. Βγάλω το Γιάννη, θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω ολόκληρο. Αυτά τα προγράμματα που έχουν μέσα τσίπουρα, κρασιά και τέτοια, όχι, ειλικρινά μου αρέσουν. Τι μου στείλε εδώ ο φίλος μου, ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσολιάς από το Ανόβερο. Μου στέλνει έτσι έναν παλιό κρεμασμένο στον τοίχο τιμοκατάλογο. Για να δούμε εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι αυτό είναι εδώ το κατάλογο που τον βλέπω, όχι δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, αυτό το καφέ Delight που ήταν, β' κατηγορία τιμολόγιων. Λοιπόν, καφές 10 δραχμές, τέιον 8 δραχμές, γαζόζα και όλα στην έχει γραμμένη, 12 δραχμές, σιρόπια 17 δραχμές, τα σιρόπια τι ήταν αίρεση, σιρόπια. Γλυκά κουταλιού 11 δραχμές, βραστάρια 18 δραχμές, ινοπνεύματα 25 δραχμές, ζύρθος φιάλι 20 δραχμές, ούζο καράφι 15 δραχμές, μα είναι έτσι φέρε καμιά πινταριά καραφάκια, ρετσίνα 1/4 17 δραχμές, μαύρο, τι μαύρο, 1/4 16 δραχμές. Παλιές λέει καλές εποχές στην Ελλάδα μας, ένα παλιό τιμολόγιο είναι εδώ. Ο φίλος μου Τσολιάς ο Νίκος, λοιπόν, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από στόλη τις καλές εποχές που το χρήμα είχε αξία ακόμα. Ο Γιωρίκας, ο καπνοχώρη με ρέα, Κοζάνη, είναι εδώ, είναι μαζί μας και ο φίλος μου ο Σάββας από τον Κιλκής και επίσης ο φίλος μου ο Σάββας ο Λαζαρίδης από το πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Για να ρίξω ακόμη μια ματιά εδώ στα μηνύματα, μη μου ξέφυγε κάποιο. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Νίκος, εδώ από το κέντρο της πόλης. Αυτό Νίκο για να το μεταφέρω πρέπει να το διαβάσω πρώτα, έτσι. Η φίλη μου η Λίνα είναι εδώ μαζί μας πάντοτε με τα όμορφα της λόγια και ο φίλος μου ο Αναστάσης από την Αθήνα, από το Περιστέρι, είναι επίσης εδώ μαζί μας σήμερα. Αυτά με τα μηνύματα προς τον παρόν, δεν πιστεύω, για να δούμε, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιο. Α, από τη Δράμα, ο φίλος μας ο Νίκος. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα από την καλοκαιριάτικη σήμερα υπέροχη Δράμα. Και έχεις δίκιο, είναι πολύ ωραία, η πόλη είναι πάρα πολύ ωραία με τα νερά της, την πρασινάδα της, την καθαριότητά της. Λαμπουντάστρα, σαν δυο μάτια στο δικό σου ουρανό.
Πάμε να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια, γιατί περνάει και η ώρα, έτσι. Διάβαζα την τιμή της βενζίνης χθες το βράδυ, έτσι, την τιμή της βενζίνης σε διάφορες χώρες, ρε παιδί μου, και άμα κάνεις παγκόσμια την διαίρεση, βγαίνει 1,52 δολάρια αναλύτρο, γιατί το είχε σε δολάρια, και πήγα να δω, να δούμε σε κάποιες χώρες από κάτω προς τα πάνω πόσο τιμάται σήμερα η βενζίνη. Και μάλιστα χώρες που έχουν πόλεμο, έτσι. Έχουν πολεμικές σειράξεις. Εννοείται ότι δεν πάει καλά η οικονομία με τον πόλεμο και έχουν και πρόβλημα. Προσέξτε λίγο να σας πω πόσο κοστίζει το λίτρο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Λιβύη 0,024 δολάρια. 0,024 το λίτρο. Ιράν 0,029 δολάρια το λίτρο. Βενεζουέλα 0,04 δολάρια το λίτρο. Κουβέιτ 0,34 δολάρια το λίτρο. Αίγυπτος 0,45 δολάρια το λίτρο. Σαουδική Αραβία 0,62 δολάρια το λίτρο. Αλγερία 0,35 δολάρια το λίτρο. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει ρε παιδί μου, αυτές οι χώρες παράγουν. Εμείς δεν μπορούσαμε να παράξουμε τόσα χρόνια? Δεν μπορούσαμε να έχουμε δικό μας και να πουλάμε κιόλας πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βενζινοειδή? Να πω και κάτι ακόμη, ότι κάποιες από αυτές τις χώρες βρίσκονται σε ένα καθεστώς κυρώσεων, αλλά οι κυβερνήσεις τους επιδοτούν συνεχώς τα καύσιμα, δεν βάζουν φόρο στο φόρο στο φόρο, γιατί θεωρούν ότι η τιμή της βενζίνης αποτελεί εργαλείο κοινωνικής πολιτικής ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Αλλά εντάξει, είπαμε, αυτές οι χώρες δεν έχουν κοινωνικό πολιτισμό όπως η δική μας χώρα και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές, έτσι, που ανήκουμε και εμείς στην καλή πλευρά της ιστορίας. Εντάξει, σε όλες τις χώρες δεν μπορεί να ελεγχθεί η αρπαχτή, τη δική μας χώρα που την κατατάσσεται? Σε αυτές που μπορεί να ελεγχθεί ή σε αυτές που δεν μπορεί να ελεγχθεί? Και αν σκεφτούμε επίσης, να επαναλάβω, ότι κάποιες από αυτές τις χώρες παράγουν καύσιμα, οκ, έτσι, μπορούσαν όμως οι τιμές να βρίσκονται σήμερα γύρω στο δολάριο, το ένα. Αλλά βλέπετε, οι χώρες της Δύσης, κατά κύριο λόγο, μιλάνε για διεθνείς διακυμάνσεις. Δεν μας αναφέρουν όμως την διακύμανση του 0,029 του Ιράν, που έχει πόλεμο, ή του 0,34 του Κουβέιτ, που βομβαρδίζεται, και οι πετρελαιοπηγές του. Απλώς μιλάνε για διακυμάνσεις, γιατί σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης δεν κατεβάζουν τους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, κάποιοι πρέπει να κερδίσουν. Αυτοί που κερδίζανε πάντα.

0: που μου ήρθε στο μυαλό.
1: Α, να σας πω για κάτι άλλο, μια επιτυχία στις καλές ειδήσεις της εβδομάδας. Πώς την έλεγαν αυτήν, Τουρκιτζιάν, πώς την έλεγαν, Τουρκιτζιάν, έτσι αυτή το... Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτή. Δεν υπάρχει. Εδώ συμπεριφερθήκαμε διπλωματικό όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει με τη βούλα της ευρωπαϊκής απόφασης που μας δικαίωσε έναντι της τουρκικής παράνοιας. Να επανέλθω για τα Σκόπια. Γιατί δεν γίνεται κάτι και για τα Σκόπια? Μήπως υπάρχουν κρυφές υπογραφές από πολλούς και όχι μόνο από αυτούς που κυβέρνησαν ή θα κυβερνήσουν?

Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Με διάφορα παραδοσιακά βουτήματα, με το εκπληκτικό τριλέτσε. Τρία διαφορετικά είδη γάλακτος, ιδιαίτερο παντεσπάντι, εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι στην πόλη, μέχρι 29 με 30 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, μέχρι 34 βαθμούς αύριο, θα ξαναπέσει τη Δευτέρα, θα πάει γύρω στους 30 με 31 βαθμούς σε Κελσίου. Στη Λευκωσία, στην Κύπρο, καλός καιρός, 29 με 30 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, ένα τριαντάρι αύριο και θα αρχίσει να ανεβαίνει και στην Κύπρο σιγά σιγά η θερμοκρασία, 33 βλέπω την Τρίτη, καλοκαίριασε παντού, καλοκαιριάζει σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε στους Αγίους 40, να πάμε στην Βόρειο Ήπειρο, εκεί θα έχουμε λίγα σύννεφα σήμερα, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα πιάσει τους 31 βαθμούς. Στο μοναστήρι αρκετά σύννεφα σήμερα, αρκετή συννεφιά και αύριο. Από τη Δευτέρα θα υπάρχουν και πιθανότητες βροχές. Μέχρι 24 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία.

Λευτεριά. Πάνω στον Εύρο 32 βαθμούς θα φτιάσει η θερμοκρασία, 30 θα έχουμε στην Καβάλα και στη Θάσο, εκεί θα είναι περίπου και σε ολόκληρη την Χαλκιδική, 31 βαθμοί με 32 Δράμα στην περιοχή και Δράμα Σερών, η Φλόρινα θα έχει 25 με 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, εκεί το πρωί η θερμοκρασία ήταν 15 βαθμοί σε Κελσίου, με τάσεις ανόδου η αυριανή θερμοκρασία και στη Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα 29 και 30 παντού δυτικά και στο Ιόνιο και στην Δυτική Ελλάδα. 31 βαθμούς ενδεικτικά αναφέρω θα έχει το Μεσολόγγι. 31 με 32 εκεί μεταξύ Ηλίας και Αχαλίας που σημειώνεται μεγάλη θερμοκρασία. Ανατολικά 29 βαθμούς θερμοκρασία θα έχει η Κόρινθος. 29 με 30 και στην πρωτεύουσα όσο και στη Χαλκίδα. Στον κάμπο θα έχουμε γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου στον κάμπο στη Λάρισα, 31 με 32 βαθμούς και σήμερα και αύριο θα φτάσει εκεί ενδεχομένως η θερμοκρασία, ενώ σήμερα Καστελόριζο 30 βαθμοί, αύριο 33, στην Κρήτη 2 με 3 βαθμούς πάντοτε είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα βόρεια του νησιού, γιατί τα νότια έχουν πιο ψηλή θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς, αφού επηρεάζονται από το Λιβικό πέλαγος. Για να δούμε λίγο και την ώρα, ναι, έχουμε χρόνο. Και δεν είπα για τους αέριδες, οι οποίοι αέριδες αυτή την ώρα είναι, για να δούμε τι είναι, ήταν βοριάδες και πάνε να αλλάξουν, να γίνουν δυτικοί στο Ιόνιο, βοριάδες είναι στο Αιγαίο, πουθενά πάνω από 4 μποφόρ, βαριά στα νυχτά, 5 όσο εδώ για το θερμαϊκό, μια χαρά πάρα πολύ ωραία τις επόμενες μέρες. Παρόλα αυτά, όταν φεύγουμε από το σπίτι μαζεύουμε τέντα, γιατί η αστάθεια του καιρού, οι απότομοι πολλές φορές φέρνει μπουρίνια, δίλεπτα, τρίλεπτα, πεντάλεπτα, δεκάλεπτα, τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τον Βαλκανό εμπόρευμά μας.

Πριγκιπάτο, έκτος αγώνας Φόρμουλα 1. Εναρκτήρια περίοδος δοκιμών. Πρώτος Λεκλέρ, δεύτερη θέση Χάμιλτον, Φεράρι δηλαδή. Τρίτος Verstappen, Red Bull. Τέταρτος Αντωνέλη, Mercedes. Δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Και πάλι δύο Ferrari στην πρωτιά, αλλά πρώτος ο Hamilton, ο teammate του Leclerc ακολούθησε. Τρίτος Verstappen, Red Bull. Τέταρτος ο Γιωργάκης, ο Russell με την Mercedes. Ακολούθησε η Mercedes του Αντωνέλη, του ανερχόμενου αστέρα στην Φόρμουλα 1. Αύριο θα πούμε πολύ περισσότερα για την Φόρμουλα 1, εξάλλου αύριο είναι ο αγώνας, θα ξέρουμε pole position κλπ. Για να περάσουμε λίγο και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει πολλούς αγώνες, πριν το κουπόνι Mundial 2026, να σας πω δύο κουβέντες για το Μεξικό, τι κρύβεται ακριβώς πίσω από τη βιτρίνα. Γιατί αγώνες έχουμε και στο Μεξικό, έτσι, το Mundial. Δώσαν πολλά χρήματα για νέους αυτοκινητόδρομους, για πλατείες, για πάρκα, για ωραία γήπεδα. Και πίσω από την κουρτίνα, πανίσχυρα καρτέλ ναρκωτικών, βία, ηθική κατάπτωση. Και 134.000 δηλωμένοι αγνοούμενοι. Και ομαδική τάφη και στρατόπεδα εξόντωσης των καρτέλ σε μικρή απόσταση από το υπερσύγχρονο στάδιο της Γουαδαλαχάρα, που θα φιλοξενήσει αγώνες της διοργάνωσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, αυτοί οι αγώνες θα είναι οι πιο εμπορικοί που έγιναν ποτέ. Δυστυχώς, στο Μεξικό αίμα κρύβεται κάτω από το χορτάρι των γηπέδων. Πιστεύω μετά το Μουντιάλ να ηρεμήσουν.

Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο στοίχημά μας. Πάμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είπα, δεν έχει αγώνες σήμερα. Δεν έχει αγώνες, έχει πάρα πολλούς φιλικούς. Διάλεξα έναν αγώνα Καστελιών Αλμερία και βλέπω ότι αυτό το 1,80 και κάτι, 1,85 της Καστελιών, εντάξει, δεν λέει κάτι. Δεν παίζουν τα δύο πουλέντες. Οπότε εδώ πέρα νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα θέλουν οι book. Οπότε θα προτείνω δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι το goal-goal και το δεύτερο σημείο είναι 1 χ και under 3,5. Παραλαμβάνω, 1 χ και under 3,5 και goal-goal. Δύο σημεία για τον αγώνα Καστελιών Αλμερία στην Ισπανία, στη δεύτερη λίγκα. Ή αν θέλετε να το πω πιο ισπανικά, La Liga 2. Δεν ξέρω πώς είναι στην Ισπανία η αρρύθμιση. Όπως στην Ιταλία, τότε ξέρω. Και θα έρθω και σε έναν φιλικό αγώνα και εδώ θα δώσω δύο σημεία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γερμανία, ομάδες οι οποίες παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο, έτσι, ανοιχτό ποδόσφαιρο. Βλέπω goal, goal και over. Καταρχήν βλέπω goal, goal και over και ακόμη ένα σημείο, χ2 και over 3,5. Γιατί νομίζω ότι θα παίξουν ανοιχτά οι ομάδες. Αυτό κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τότε που πήγε ο Παναγούλιας έμαθαν ποδόσφαιρα οι άνθρωποι. Να πω έτσι, στον προηγούμενο αγώνα 3-2 κέρδισαν οι Αμερικάνοι την Σενεγάλη και μάλιστα τα γκολ δεν τα έβαλαν στο τέλος, τα έβαλαν στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ η Γερμανία, η γνωστή Γερμανία, δεν ξέρω αν είδατε αυτό το 4-0 το προηγούμενο επί της Φιλανδίας στον φιλικό αγώνα, και αυτά τα γκολ μπήκαν, αν θυμάμαι καλά, ένα στο πρώτο ημίχρονο, στη μέση του πρώτου ημίχρονου, και τα άλλα 3 πριν το 70. Βέβαια η δυναμική της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο είναι γνωστή και την ακολουθούμε ιδιαίτερα στο στοίχημα και με γκολ, όχι απλώς με σημείο, συνήθως όταν έχουμε παγκόσμια πρωταθλήματα. Και θα κάτσω λίγο να μελετήσω, να δω, να διαβάσω, να σας πω ποιους αγώνες θα ακολουθήσω, γιατί θα παίξω όχι όλες τις ομάδες, θα παίζω κάποιες ομάδες συνεχώς. Να επαναλάβω λοιπόν για εσάς που δεν ακούσατε, δύο σημεία και στον αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Γερμανίας, goal goal και over, και χ2 και over 3,5. Μην είστε κανένα 2-2, έτσι.

0: Πάμε προς την αποφώνηση. Πάμε προς την αποφώνηση. Τελειώνουμε σιγά σιγά και σήμερα την εκπομπή. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Ήμασταν εδώ μαζί με τυροκομείο Πάικο, φέτα ποπ, μπατζιός ποπ, γυδινοτήρι, μυζήθρα, αναθότυρο, γραβιέρα, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Ενώ εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, και στην Τολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τρία καταστήματα λοιπόν σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης φυσικά. Οπτικά Κάτανα στα μάτια σας 14. Δεν θα είμαστε μαζί, να σας πω, το άλλο Σάββατο, έτσι. Το άλλο Σάββατο δεν θα είμαστε, παιδιά, μαζί. Θα είμαστε όμως, θα προσπαθήσω, την Κυριακή. Αύριο κανονικά στην εκπομπή μας. Τώρα, παρέμβαση, Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου. Διτζεράπης Ιωάννης, στην κονσόλα, στο καντράν, στον ήχο. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Καλή σας ημέρα. Σε λίγο, Μαρίνα Μπίκου, Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Δελτίο Ειδήσεων σε λίγο με την Μαρίνα Μπίκου.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όροφο πολυκατοικίας και έκλεψε το ποσό των 500 ευρώ από την γιαγιά του. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις τους οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Τέλος εθρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας από μια ηλιόλουστη ημέρα. Τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε μεγάλη αύξηση στην θερμοκρασία. Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, η καθημερινότητα έχει γεμίσει από πολιτικά ψέματα. Ψέματα τα οποία προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και προσβάλλουν την αντίληψή μας για ένα καλύτερο κράτος. Ψέματα τα οποία έχουν σχέση με τα οικονομικά προβλήματα των Ελλήνων, οικονομικά προβλήματα τα οποία τώρα τα θυμήθηκαν, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να υποσχόμεθα προεκλογικά πακέτα για να σώσουν ό,τι σώζονται σχετικά με τα μηδαμινά ποσοστά που παίρνουν ειδικά το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός ετοιμάζει ένα μεγάλο προεκλογικό πακέτο για να σώσει ό,τι σώζεται, παραλαμβάνω. Κυκλοφορεί φήμες ότι θα τάξει, θα υποσχεθεί 13ο μισθό στο δημόσιο. Τι θα αφορά αυτός ο 13ος μισθός? 13η σύνταξη δεν υπάρχει? Η κλοπή που έγινε στις συντάξεις, που ο κόσμος που έπρεπε να παίρνει 14 συντάξεις παίρνει 12 συντάξεις, έχουν ξεχάσει? Μήπως θα πρέπει να βγει ένα σύνθημα, και θα το βγάλω εγώ από αυτή την εκπομπή, ότι όλοι οι συνταξιούχοι, εάν δεν πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται 13η και 14η σύνταξη, να ψηφίσουν μαύρο στο πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας? Για ποιο λόγο να πάει να ψηφίσει ένας συνταξιούχος που του κρατήσανε μυριάδες παράδες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κρατήσεις για 13ο και 14ο μισθό, και από την έλευση του Τσίπρα και μετά καταργήθηκε η 13η και 14η σύνταξη, παρά τα ψέματα. Και από την έλευση του Τσίπρα και μετά καταργήθηκε.

σεβασμό που έχω στο αξίωμά σου, με όλο το σεβασμό που έχω στη θέση που κατέχεις, υποχρεούμενο σου πω ότι δεν σε σέβομαι σαν πολιτικό, γιατί οι ικανότητές σου είναι υπέρ του δέοντος μέτριες. Δεν είναι δυνατό να μην έχετε ξεκαθαρίσει σαν Νέα Δημοκρατία με παντελονάτο τρόπο για ποιο λόγο κλέψατε τη 13η και 14η σύνταξη από συνταξιούχους. Χρήματα που τα πληρώσαν οι συνταξιούχοι δυστυχισμένοι, οι οποίοι έχουν έλλειψη χρημάτων για να περάσουν την καθημερινότητά τους. Εκεί να μας πουλάτε πολιτικό πνεύμα. Όχι ετοιμάζει μεγάλο προεκλογικό πακέτο Μητσοτάκης. Είναι μαγαζί σου η Ελλάδα και ετοιμάζεις μεγάλο προεκλογικό πακέτο. Μόνο όταν γίνονται εκλογές θυμάστε τα προεκλογικά πακέτα. Δεν έχετε καταλάβει ότι με την πλήση του εγκεφάλου και τα ψέματα τα οποία εκτοξεύετε όλα τα κόμματα καθημερινώς σε διάφορα δελτία ειδήσεων, σε διάφορες εκπομπές, στη Βουλή και τα λοιπά, ο κόσμος σας πήρε στο ψηλό. Είναι δυνατόν να σκοτώνετε τα κόμματα μεταξύ τους, να κατηγορεί το ένα το άλλο με το χειρότερο τρόπο και κανείς να μην ασχολείται με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη? Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές μια χώρα που θεωρείται πολιτισμένη και ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να άρχισε ένας αδιάφανος πολιτικός λόγος. Ένας πολιτικός λόγος ο οποίος είναι πολιτικό έσχος κατά την άποψή μου, το οποίο προσβάλλει τη σοβαρότητα των Ελλήνων, κοροϊδεύει τη σοβαρότητα των Ελλήνων, διότι οι υποσχέσεις από τους πολιτικούς έχουν γίνει ένα επάγγελμα το οποίο μετατρέπεται σε πλήση του εγκεφάλου, και όταν προσπαθείς επαγγελματικά σαν πλήση του εγκεφάλου να κοροϊδέψεις τον κόσμο, τότε το μόνο που προσφέρεις είναι ψέματα, υποσχέσεις και τίποτα άλλο, αισθανόμενος ή ελπίζοντας ότι θα πάρεις κάποιο ψήφο παραπάνω. Πληροφορηθήκαμε ότι ο κατώτερος μισθός, η κατώτερη σύνταξη μάλλον, ή ο κατώτερος μισθός δεν θα έχει πρόβλημα νομικά μέχρι 1.600 ευρώ. Άρα μέχρι 1.600 ευρώ όσοι παίρνουν μια σύνταξη είναι διασφαλής ότι δεν θα έχουν κατασχέσεις από διάφορα χρέη του δημοσίου. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε πληροφορίες ότι η κυβέρνηση φουσκώνει σημαντικά το αρχικό πακέτο παροχών, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από 1 δισεκατομμύριο και να φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός θα συνεχίσουν να υπερβαίνουν τους στόχους. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, όλοι περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πούνε τα πολιτικά τους ψέματα? Σε ποια μέρη του κόσμου οι διεθνείς εκθέσεις, που είναι άπειρες, απειράριθμες, χρησιμοποιούνται σαν προεκλογικά εφαλτήρια για να βγει ο κάθε πολιτικός και να πει αυτά τα οποία θέλει? Έχουμε δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει το οριστικό τέλος των μνημονίων? Ποιο είναι το οριστικό τέλος των μνημονίων? Αν πάρεις ένα μαθητή δημοτικού και τον βάλεις με ένα πολιτικό να μιλήσουν για οικονομία, ο μαθητής του δημοτικού θα πει την αλήθεια, διότι τα ξέρει καλύτερα. Και τα προβλήματα ο ελληνικός λαός τα ξέρει καλύτερα. Τα προβλήματα που δημιουργήσαν τα μνημόνια τα ξέρουν και οι πολιτικοί, αλλά δεν φοράνε παντελόνια και δεν έχουν το θάρρος να πούν στον κόσμο την αλήθεια. Και περιμένουν την έκθεση για να πούν τα ψέματα, γιατί έρχονται εκλογές τον επόμενο χρόνο. Όπως ήρθαν και την περασμένη φορά εκλογές και δεν γίνανε τίποτα από αυτά που είπε ο Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της πολυλογίας του όταν γίνανε τα εγκαίνια. Υπάρχει ένα πολιτικό περιτύλιγμα. Υπάρχει ένα πολιτικό περιτύλιγμα, επαναλαμβάνω, που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το ετοιμάζουν, διότι είναι η παραμονή του έτους που θα γίνουν εκλογές, του χρόνου θα γίνουν εκλογές. Υπάρχουν κυβερνητικές πηγές από τις οποίες μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες ότι συζητάνε αύξηση του 13ου μισθού, είτε σταδιακά είτε με στοχευμένο ποσό. Αυτό, λένε, θα το παρουσιάσουν σαν ένα συμβολικό και ουσιαστικό τέλος της μνημονιακής περίοδου. Ποιος είπε ότι τελειώνει τώρα σύντομα η μνημονιακή περίοδος? Για να βγει κάποιος πολιτικός να μιλήσει μαζί μου ότι τελειώνει τώρα η μνημονιακή περίοδο, όταν χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια, είμαστε μπλοκαρισμένοι και δεσμευμένοι περιουσιακά και όλα τα άλλα μας

μερικά χρόνια πριν από το, πριν το 3000. Μήπως η κυβέρνηση, επειδή πιέζεται από τα μεσαία στρώματα, τα μετά από χρόνια πληθωρισμού έχουν δει τις αυξήσεις και να εξατμίζονται, θέλει να αρχίσει τα παραμύθια της Χαλιμάς για να υποσχεθεί τους μπατήριδες πλέον εργαζόμενους στο δημόσιο ότι θα πάρουν κάτι παραπάνω? Μήπως η κίνηση αυτή που κυκλοφορεί ότι η κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις αποσκοπεί επίσης να αλλάξει το αρνητικό κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα? Υπάρχει ένα φοβερό αρνητικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, εις βάρος της σημερινής κυβέρνησης. Ένα αρνητικό κλίμα που προέρχεται 100% από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και προσπαθούν να κάνουν μια σταδιακή, στοχευμένη επαναφορά. Κύριοι που κυβερνάτε την Ελλάδα, το ανθρώπινο είδος και οι κάτοικοι της Ελλάδος δεν είναι μηχανήματα για να εφαρμόσετε επάνω τους μια σταδιασμένη, σταδιακή ή στοχευμένη επαναφορά. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Σταδιακές και στοχευμένες επαναφορές δεν υπάρχουν στην οικονομία. Υπάρχουν προγραμματισμοί, υπάρχουν επιτυχίες και έρχεται τότε η ώρα που ικανοποιούμε την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Έχουμε μάθει ότι υπάρχει ακόμα συζήτηση το οικονομικό επιτελείο για τον τρόπο υλοποίησης. Σταδιακή επαναφορά σε βάθος 2-3 ετών. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το οποίο σας είπα είναι μια καθαρή πολιτική στόχευση, μην το δίνετε σημασία. Η κίνηση αυτή έχει μια σαφή πολιτική χρειά με την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα της σαν κυβέρνηση των πολλών. Ακούστε, οι άνθρωποι τι σκέφτονται. Να αποσπάσει ψήφους από το κέντρο και τα μεσαία στρώματα για να δημιουργήσει θετικό momentum εν ώψη των εκλογών. Είναι εδώ δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει τέτοια μορφή πολιτική στόχευση στην Ελλάδα? Τι είναι ο Έλληνας πολίτης, κανένα ρομπότ? Μήπως είναι κανένας εκπαιδευμένος στρατιώτης σε ειδικά πολιτικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου του κάνουν πλήση του εγκεφάλου για να με διάφορες πολιτικές υποσχέσεις? Έχουν την εντύπωση ότι η εικόνα η οποία έχει η Νέα Δημοκρατία θα μετατραπεί σε κυβέρνηση των πολλών, εάν υποσχεθεί χρήματα στον κόσμο, τα οποία δεν θα τα δώσει αύριο, αλλά θα τα δώσει όποτε λέει ο προϋπολογισμός. Κυρίες και κύριοι, όταν έρθει η ώρα θα σας πω και εγώ τη δημοσκόπησή μου. Αλλά προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Η καθημερινότητα είναι μια πλήση του εγκεφάλου. Παίζουν με τον κόσμο και δεν είναι δυνατόν να θεωρούμεθα οργανωμένο και πολιτισμένο κράτος όταν κάθε μέρα έχουμε δημοσίευση δημοσκοπήσεων αφενός και ακόμα και σε δελτία ειδήσεων διακόπτουν τη ροή του δελτίου ειδήσεων για να βάλουν δημοσκόπηση μέσα με αποτέλεσμα το δελτίο ειδήσεων από ένα σημείο και μετά να γίνει κουραστικό.

0: Από την άλλη μεριά, καιρό τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, το λαρύγγι μου έχει βγάλει κάλους για να σας πείσει ότι μπορεί να μην μπορούμε να αποθηκεύσουμε το πλεονάζον ρεύμα στην Ελλάδα, μπορεί να το δίνουμε τζάμπα σε Βουλγαρία και Σκόπια και συνεχεία να το αγοράζουμε χρυσό για να καλυφθούν οι ανάγκες στις βραδινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πέτυχε και ο τρόπος που βγάζαμε το ρεύμα από φυσικές μορφές που μας έδωσε ο Θεούλης, αυτό το ρεύμα στέλνεται στο εξωτερικό, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και στην συνεχεία εισάγεται από επιχειρηματίες Έλληνες οι οποίοι εισαυρίζουν. Μπορεί η Ελλάδα να έχει καταστήσει και την παραγωγή φθηνής ενέργειας μεγάλα συστήματα απορρόφησης της φθηνής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, τα ωφέλη όμως τα καρπώνονται οι καταναλωτές από τις γειτονικές χώρες, κυρίως στη Βουλγαρία. Μάλιστα, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, πολλές μέρες το μήνα η χώρα μας, πρέπει να γνωρίζετε, αγοράζει πίσω με τεράστιο καπέλο από την γειτονική χώρα το ρεύμα που έχει εξάγει σε εξευτελιστικές τιμές η Ελλάδα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στις βραδινές ώρες. Ποιος οικονομάει από αυτά τα λεφτά? Τα ονόματα τα είπα 100 φορές. Έγινε τίποτε? Από το ένα αυτοί μπαίνουνε, στο άλλο βγαίνουνε. Πρέπει στα δικά σας αυτιά να μπαίνουν από τον αυτή και να μένουν στον εγκέφαλό σας και να μην βγαίνουν από το άλλο αυτή. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η χώρα μας, επιλέγοντας να αξιοποιήσει το ανεξάλτητο αιωλικό και ηλιακό της δυναμικό, έκανε καλά. Η κυβέρνηση όμως δεν φρόντισε η πράσινη μετάβαση, αγαπητοί μου φίλοι, να πραγματοποιηθεί με σαφείς όρους και κανόνες. Έδωσε ανεξάλεγκτα άδειες ακόμα και σε τραγουδιστές και σε χορευτές για να εγκαταστήσουν παντού και σε ηθοποιούς φωτοβολταϊκά και αιωλικούς σταθμούς, χωρίς να καταστήσει υποχρεωτική την ταυτόχρονη κατασκευή σταθμών αποθήκευσης. Για ποιο λόγο, όταν κάποιος έχει μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δεν κάνει και σταθμό αποθήκευσης? Γιατί δεν το κάνετε αυτό, κύριοι της κυβέρνησης, εσείς που είστε άρρωστοι με την ηλιακή ενέργεια η οποία θα διαλύσει την οικονομία μας, πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα, όταν φτάνουμε στο σημείο να αγοράζουμε πανάκριβα την ενέργεια που πουλάμε τζάμπα στους Σκοπιανούς και στους Βουλγάρους? Το 2026 το μέγεθος θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό σχετικά με τις 150 μεγαβατόρες εγκαταστασμένης ισχύς μπαταριών σε σχέση με το εγκαταστημένο ισχύ φωτοβολταϊκών και αιωλικών. Όπως επισημαίνουν παράγοντες αγοράς, η ανάπτυξη των τεχνολογιών δεν είναι ισορροπημένη, γιατί μπορεί να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, εσείς παράγοντες αγοράς, αλλά έχω την τιμή να γνωρίζω και εγώ αρκετούς παράγοντες αγοράς με τους οποίους συζητώ. Καθώς, κυρίες και κύριοι, τα φωτοβολταϊκά αναπτύχθηκαν πολύ ταχύτερα από τις υπόλοιπες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι λύσεις αποθήκευσης, τα δίκτυα δεν ενισχύθηκαν επαρκώς ώστε να διαχειριστούν τις νέες ποσότητες ενέργειας. Δηλαδή, δεν έχουν δίκτυα όπου θα αποθηκεύουν οτιδήποτε παραπάνω ποσότητα ενέργειας παράγεται. Όλα αυτά τα πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι να σας τα λέμε, να σας τα υπενθυμίζουμε, γιατί δεν μπορεί στη χώρα μας να βρίσκονται στο ζενίθ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο ναδύρ οι υποδομές αποθήκευσης. Ξέρετε, καμία επιχείρηση να έχει πωλήσεις στο ζενίθ, αλλά να μην έχει αποθήκες για να αποθηκεύσει προϊόντα όταν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσει? Αυτό γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ζενίθ βρίσκονται οι ανανεώσιμες, στο ναδύρ οι υποδομής αποθήκευσης. Κύριε Πρωθυπουργέ, γράψτε τα σε ένα χαρτάκι, μπας και δεν τα καταλαβαίνετε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στρεβλώσεις στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, διότι δεν υπάρχουν μονάδες αποθήκευσης. Πολλές μέρες έχουμε παράδοξες εικόνες όταν υπάρχει αφθονία πράσινης ενέργειας και μάλιστα σε μηδενικές τιμές. Η χώρα εξάγει ενέργεια σε γειτονικές χώρες και συνεχεία την ίδια ενέργεια αναγκάζεται να την εισαγάγει τη νύχτα από τις ίδιες χώρες, αλλά σε πολύ ψηλότερες τιμές από ό,τι τις εξήγαγε. Αν αυτό λέγεται οικονομία, τότε εμείς είμαστε βλάκες. Και αν είμαστε βλάκες και ανεχόμεθα τους ξύπνιους, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάκτυλα, που θησαυρίζουν από αυτήν την ιστορία, τότε είμαστε πιο βλάκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βουλγαρία, η οποία προχώρησε με μεθοδικά βήματα στην ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης, με αποτέλεσμα η φτηνή ελληνική ενέργεια λαέμου να βγαίνει στη Βουλγαρία, να το αποθηκεύει στις αποθήκες που ετοίμασε η Βουλγαρία, ειδικότερα στις μεσημεριανές ώρες, όπου κορυφώνεται η αποθήκη, η παραγωγή των ελληνικών ανανεώσιμων πηγών, ξεπερνώντας κατά πολύ την εγχώρια ζήτηση. Η υπερπαραγωγή αυτή, κυρίες και κύριοι, οδηγεί σε κατάρρευση των τιμών. Συμπιέζει τη χοντροπορική τιμή και τότε έχουμε προβλήματα. Το ρεύμα αυτό δεν μπορεί να αποθηκευτεί στην Ελλάδα και το εξάγουμε σαν κορόιδα που είμαστε ή σαν αδιάφοροι που είμαστε στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Τα Σκόπια και η Βουλγαρία έχουν αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές αποθηκεύουν το ρεύμα το οποίο εξάγεται από την Ελλάδα, μια που δεν έχουμε εμείς δίκτυο μπαταριών στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά μεγάλοι οικονομολόγοι της χώρας μας που δεν ξέρουν πάνε τα τέσσερα, η φτηνή ενέργεια των ελληνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιδοτεί το κόστος ηλεκτρισμού των γειτονικών χωρών. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν έχουμε αποθήκες για να αποθηκεύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές, το στέλνουμε στο εξωτερικό και γίνονται αποθήκες εξυλλεκτρισμού και θησαυρίζουν. Η Βουλγαρία διαθέτει τεράστιες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, το ίδιο και τα Σκόπια. Όταν λοιπόν το βράδυ η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά μηδενίζεται εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν έχει ήλιο, ότι η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα στην Ελλάδα, η Βουλγαρία εισάγει αποθηκευμένο ρεύμα το οποίο ήταν δικό μας, όπως κάνουν και οι Σκοπιανοί. Σύμφωνα με προγραμματισμό, κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα είναι μια εντελώς αντιεπιχειρηματική ενέργεια, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν δημοσιεύεται πουθενά, πως δεν ενημερώνεται ο κόσμος για απολύτως τίποτα, πως κάνουν όλοι το κορόιδο, με αποτέλεσμα ο Έλληνας να πληρώνει και να μην διαμαρτύρεται. Μια διαμαρτυρία η οποία εμφανίστηκε με μεγάλη ένταση στην Αλβανία, όπου ένας μεγάλος επιχειρηματίας της οικογένειας Τραμπ με 4.700.000.000 δολάρια έκανε μια συμφωνία με ένα νησί το οποίο θα το αγοράσει και θα το αξιοποιήσει τουριστικά. Έχει γίνει μια μεγάλη εξέγερση στα Χτίρανα, όπου συμπεριλαμβάνονται χιλιάδες ελληνικής καταγωγής διαμαρτυρώμενοι, διότι το εγκαταλελειμμένο αυτό νησί, το οποίο χρησιμοποιούνται από τους κομμουνιστές για άλλους λόγους, έχει προστατευόμενους υγρότυπους, φλαμίγκο, θαλάσσιες χελώνες, φώκες κτλ. Και συνδέεται με τα ισχυρά ονόματα της αμερικανικής πολιτικής κοινής. Η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπόθεση που ξεπερνά κατά πολύ ένα τουριστικό project. Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο το οποίο έχει σχέση με τον Κάσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ για τη μετατροπή του νησιού αυτού σε μια πολιτική τουριστική επιχείρηση έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε όλη την Αλβανία, δίνοντας εμάς τους Έλληνες το μάθημα ότι ακόμα και στην Αλβανία ξεσηκώνεται ο κόσμος όταν πάνε να του κλέψουν την περιουσία. Σε όλους τους δρόμους των τυράννων γίνεται τρελής λέγοντας ότι η Αλβανία δεν είναι προσπόληση. Ενώ η Ελλάδα έχει ήδη πολιθεί στους πάντες και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Οι διαδηλωτές στην Αλβανία βλέπουν πίσω, από ό,τι λένε, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το βαλκανικό σκηνικό. Ακόμα διαπιστώνουμε ότι ο Ράμα παρουσιάζει το σχέδιο αυτό σαν μια μεγάλη ευκαιρία για την Αλβανία. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα αλβανικού πληθυσμού.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και θα εκλεγεί, ενώ το δράμα των Τεμπών θα περάσουν αμέτρητα χρόνια μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση για να αποδειχθεί ποιοι φταίνε, και τότε θα καταλάβουμε ότι δεν έφταιγε κανείς ουσιαστικά, γιατί πάντα έτσι γίνεται, αλλά η μόνη που ωφελήθηκε είναι η κυρία Καριστιανού. Να την έχετε και να τη χαίρεστε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Έτσι που λέτε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν θέματα σε αυτή τη χώρα, η μοναδική χώρα του πολιτισμένου κόσμου, να μην πω και του ημί πολιτισμένου, που έχει τόση μεγάλη δημοσιότητα σε θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ενδιαφέροντα του πολίτη, έχει τέτοια μεγάλη πλήση του εγκεφάλου καθημερινά, που δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως έχουν δίκιο που τα κάνουν αυτά, γιατί έτσι έχει κατασκευαστεί ο Έλληνας να απορροφά την πλήση του εγκεφάλου που του κάνουν. Η λέξη δημοσκοπήσεις έχει κολλήσει στο μυαλό όλων των Ελλήνων, διότι κάθε μέρα ό,τι μέσω μιμή μαζικής ενημέρωσης και να ανοίξεις, θα δεις τις λέξεις δημοσκοπήσεις από κάποια εταιρεία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, τα σκάνδαλα, και αν γίνει και το κόμμα που θέλει να κάνει ο Σαμαράς, τότε κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία δεν θα περάσει το όριο το 20%. Μπορεί να λένε δημοσκοπήσεις ό,τι γουστάρουνε, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καλύτερο εγκέφαλο από αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Όταν δεν ασχολείσαι, το μυαλό σου είναι καθαρό και σκέφτεσαι πιο καθαρά. Όταν ασχολείσαι, πειράζεται το μυαλό σου από τη λέξη δημοσκόπηση και τότε μπερδεύεσαι με λαθασμένα αποτελέσματα. Αρκετό διάστημα λοιπόν πριν από τις εθνικές εκλογές, άσχετα με το πότε ακριβώς θα γίνουν, ή θα πει πότε ακριβώς θα γίνονται οι εκλογές, αν θέλουμε να είμαστε πραγματική δημοκρατία, την ημερομηνία που ορίζεται η τετραετία. Η αγαπημένη μου κυβέρνηση, το αγαπημένο μου Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον φίλο μου άλλον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα είναι μια μεικτή πολιτική ομάδα, δείχνει να βρίσκεται σε μια φάση μόνιμης πολιτικής θωράς και καθόδου. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και κακές ειδήσεις. Συσσωρεύονται όλα αυτά το κόμμα που κυβερνάει την Ελλάδα. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα από τους ανθρώπους που δεν είναι φανατικοί αλλά είναι λογικοί, τους ανθρώπους που δεν είναι εξυρτημένοι αλλά είναι ανεξάρτητοι στη σκέψη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί καμία αδυναμία. Έτσι ο σκοπός της κυβέρνησης είναι σήμερα στις εκλογές να κερδίσουν πάνω από 25% για να πάρουν τον πόνους των 20 εδρών. Γιατί αν χάσουν αυτό το πόνους δεν θα έχουν καμία δυνατότητα πολιτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή αν πάρεις 25% ποσοστό και είσαι πρώτος, παίρνεις και 20 έδρες τζάμπα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Θέλει μαθηματικά για να βγάλει συμπέρασμα. Είναι δυνατό να γίνει αυτό? Θα ξεκαθαρίσει όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά, καθώς αν η Νέα Δημοκρατία είναι και τότε ικανή να ξεπεράσει το όριο του 25%, άλλα τα μάτια του λαγιού και άλλα της κουκουβάγιας. Υπάρχουν διάφορες μετρήσεις δημοσκοπικών εταιριών που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κολλήσει πάνω από 30% και περιμένουν όλοι τι θα γίνει με το Σαμαρά. Είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που στα πολιτικά χρονικά τα σκάνδαλα συνεχίζουν να μονομολούν την πολιτική επικαιρότητα ακόμα και μετά από παρέλαση αρκετών ετών. Τόσα χρόνια περάσανε και ακόμα ασχολούνται με τα μνημόνια, με τα δώρα και τους μισθούς που κόψαμε, το δώρο Χριστουγέννου, δώρο Πάσχα, επιδόματα βίας και τα λοιπά. Κυρίες και κύριοι, οι υποκλοπές είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Είναι η πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά που σκάνδαλα συνεχίζουν να μονοπολούν την πολιτική επικαιρότητα, αν και έχουν περάσει χρόνια. Ένα τέτοιο σκάνδαλο είναι οι υποκλοπές. Τι γίνεται με τις υποκλοπές όταν είδαμε κάποιο Tom Dillon να ρίχνει λάδι στη φωτιά ενισχύοντας τις κατηγορίες για συγκάλυψη? Ενισχύει τις κατηγορίες για συγκάλυψη. Δεν θα παρέμβει η δικαιοσύνη? Δεν θα παρέμβει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία δηλώνει ότι είναι τίμια, έχει προοπτικές ανάπτυξη για την πατρίδα? Γιατί δεν παρεμβαίνει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές? Να πούμε για τους αγρότες. Χιλιάδες παραγωγοί ακόμα περιμένουν σε επιδοτήσεις του 2025. Όταν λέμε παραγωγή εννοούμε τους αγρότες, είναι αυτοί που μας ταΐζουν. Ενώ η κυβέρνηση τι κάνει? Πάντα πανηγυρίζει για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Οι αγρότες περιμένουν τις επιδοτήσεις του 25, αλλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει.
Βγάλετε συμπεράσματα. Λέτε και ζουν σε διαφορετική χώρα. Για να πούμε και για μια λέξη που λέγεται χωροταξικό. Το νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή απειλεί την μικρή ιδιοκτησία και προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην περιφέρεια. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτά και ο μήνας έχει 9. Κυρίες και κύριοι, για ποιο λόγο δεν μας λένε τίποτα για τις γιγαντέες επενδύσεις που καταβροχθίζουν ενέργεια και νερό ενώ προσφέρουν ελάχιστες θέσεις εργασίας? Πώς είναι δυνατόν οι data centers, όπου ανήκουνε τεράστιες επενδύσεις με προσωπικό και ανάλογο του μεγέθους επένδυσης, να καταβροχθίζουν ενέργεια και νερό από την Ελλάδα, ενώ οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν είναι ελάχιστες? Για την οικονομία και τον τουρισμό, που είναι ισχυρότατα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, θα μας πούνε τίποτε? Ή δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχει πτώση κατανάλωσης? Ή δεν γνωρίζει ότι υπάρχει μείωση σε εξόδων, σε εστίαση και πρώτα σημάδια κόπωσης τον τουρισμό? Αντί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόζει την επικοινωνιακή επιστήμη, όπως λέω εγώ, και φροντίζει να τα μαζέψει επικοινωνιακά, δηλαδή να μην τα μαθαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό, αν δείτε δελτία ειδήσεων, γίνεται ένας φόνος, γίνεται ένα έγκλημα, γίνεται ένα τροχαίο. Ασχολούν 5-10 λεφτά, ένα τέταρτο για την υπόθεση αυτή. Περνάει ο χρόνος και από αυτά όλα που σας είπα προηγουμένως δεν ακούμε τίποτα. Αντί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για πρώινες εκλογές τον Σεπτέμβριο να εντείνεται ακριβώς επί το Μέγαρο Μαξίνου, γνωρίζει ότι ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ του, αυτοί συνεχίζουν να μιλάνε για εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο μεγαλώνει η φθορά. Και τόσο ενισχύεται και ο φίλος μας ο Τσίπρας. Βρε το Τσίπρα, πάλι έδωσε τροφή για την εκπομπή για να ασχοληθούμε με κάτι ακόμα που λέγεται Τσίπρας. Οριμάζει και το ρεύμα Καριστιανού και πλησιάζει και η επιστροφή του Σαμαρά. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει, γιατί δεν έχει την τέχνη, δεν έχει την πειθό, δεν έχει την επιχειρηματολογία να μαζέψει τα επικοινωνιακά προβλήματα που σας είπα προηγουμένως και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα στη χώρα μας. Από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία χάνει ταυτόχρονα από τη δεξιά και από το κέντρο. Η μεσαία τάξη δυσανασχετεί, η επαρχία αγανακτεί, η επαρχία αγανακτεί, επαναλαμβάνω, και θέλω να μου πείτε τι κάνετε 7 χρόνια για την επαρχία. Ενώ η εικόνα μιας αλαζονικής και αποκομμένης εξουσίας ενισχύεται. Ότι υπάρχει αλαζονία στην Ελλάδα είναι γνωστόν της πάση. Ότι υπάρχει κυβερνητική αλαζονία στην Ελλάδα είναι γνωστό σε όλη την Ιφίλιο. Η εξουσία στην Ελλάδα έχει μια τέτοια αλαζονική συμπεριφορά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα κέφια των πολιτών. Εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα. Μπορεί η κυβέρνηση να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα μέχρι τις εκλογές? Οι τάσεις είναι πλέον σαφείς, λέω εγώ. Η φθορά δείχνει να είναι μη αναστρέψιμη. Ας βγει ο κύριος Πρωθυπουργός στόματα, φωνές, ανθρώπους με πολιτική ειλικρίνεια, ανθρώπους με γνώση, για να καταλάβουν ότι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι ικανότητες, μπορούν να μετατρέψουν θετικά το κλίμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ladies and gentlemen.

0: Γιάννη Ζητηράπη μαζί μου σήμερα. Με τις καρφωτές μουσικές επιλογές. Αυτή η μουσική που ακούτε είναι σαν να πέφτουν πολιτικά βέλη στο πολιτικό σκηνικό. Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματική υποστήριξη. Η εξαιρετική Μαρία Λάμπρου. Αλλά όταν ακούω αυτά τα δύο ονόματα αισθάνομαι ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Δεν αισθάνομαι όμως ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν πληροφορούμε ότι η Eurostat μας ενημέρωσε ότι το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σκαρφάλωσε και πήγε στο 5%. Από το 4,6% που είχαμε τον Απρίλιο και το 3,3% που είχαμε το Μάιο του 2025. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε, όμορφα και ωραία, χωρίς να βγάλει κάλους στα πόδια του. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία τα είχα προβλέψει εγώ από τον Ιανουάριο, αν θυμάστε. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές του Έλληνα καταναλωτή, του δυστυχισμένου κατοίκου στην Ελλάδα που τα λεφτά του στην πλειοψηφία του με το ζόρι του φτάνουν για να ζήσει υπό μορφήν ελλείψεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε με 3,2% στην Ευρωζώνη από 3% πέρσι τον Απρίλιο. Αν εξετάσω με ένα μολύβι και χαρτί αυτές τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού και κάνοντας τώρα ορισμένες προσθέσεις και αφαιρέσεις, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό. Θα είναι 10,9 ακριβότερη εν σχέση με το 10,8 του Απριλίου. Απ' την άλλη μεριά, αν μελετήσει κάποιος με μολύβι και χαρτί τις δαπάνες που έχει στις υπηρεσίες, είναι 3,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Να πω για τα τρόφιμα, τα αλκαλούχα, ποτά και το καπνό. Αυτά δεν χρειάζεται μολύβι και χαρτί. Να πω για τα μη ενεργικά βιομηχανικά αγαθά σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Και αυτά είναι πάνω. Αυτό το πάνω δεν σας θυμίζει παλιά χρόνια? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε τα χρόνια που τα περισσότερα ήταν κάτω? Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές το πολιτικό σύστημα της χώρας να κατασκευάζει με ψέματα την εντύπωση ότι τα ποσοστά του πρώτου κόμματος θα αυξηθούν. Επίσης, έχει αποκλειστεί το σενάριο της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Το πώς πάει κάποιο κόμμα δεν θα το αποφασίσουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε θα μας πείσουν τα λόγια ορισμένων άχρωμων βουλευτών, οι οποίοι είναι μεν βουλευτές αλλά δεν έχουν χρώμα, διότι το χρώμα ενός βουλευτή εξαρτάται από την προσφορά που κάνει στο λαό, ούτε ορισμένα ποσοστά 30% και 30% και 31% ποσοστά τα οποία σε άλλες χώρες είναι πολύ μικρά για να κυβερνήσει κάποιος και γι' αυτό συμμαχούν διάφορα κόμματα, ούτε το καινούριο που βγήκε ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου το Μάιο και θα είναι μία άφαξ εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σύμφωνα με τον εγκέφαλό μου που λένε ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα κινδυνεύσει να χάσει ποσοστά. Α, εάν πάει είναι έτσι και αν δεν πάει είναι αλλιώς. Δηλαδή ότι γουστάρει κάνει σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια κυβέρνηση σε μια χώρα που είναι δημοκρατία? Γι' αυτό δεν θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μια δημοκρατία θα χάσει ψηφοφόρους από το νέο πολιτικό ταλέντο, την κυρία Καριστιανού. Είναι και ο Σαμαράς πρωτομπυλών. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια μεγάλη αγανάκτηση, μεγάλη αγανάκτηση στον πατριωτικό χώρο, από τον οποίο η ανάκτηση λόγω αγανάκτησης ψηφοφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία είναι ασήμαντη. Επομένως διαπιστώνουμε, κύριε Μητσοτάκη, ότι καταφέρατε να κάνετε ένα κόμμα το οποίο έχασε την βάση των ψηφοφόρων που είναι οι δημοκράτες, δεν έχει εκλογικές εφεδρίες, δεν έχει στρατεύματα δηλαδή πολιτικά που λέγονται εφεδρίες, με αποτέλεσμα να παρατηρείτε ότι υπάρχει και μια αποστροφή των νέων προς τη Νέα Δημοκρατία. Νέοι οι οποίοι είναι το μέλλον της Ελλάδος, νέοι που τα τελευταία 7 χρόνια δεν βλέπουν το παραμικρό σχετικά με τα συμφέροντα της νεολαίας, που είναι τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους. Και όταν τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους που λέγεται Ελλάδα έχει θεμέλια τη νεολαία, η οποία δεν είναι ευχαριστημένη από τον τρόπο που κυβερνά τη χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα θεμέλια είναι επικίνδυνα τι θα αποφασίσουν, διότι από αυτά τα θεμέλια που λέγεται νεολαία εξαρτάται η πατρίδα μας. Επομένως τα ποσοστά, τόσο της 100, τόσο αν κυβερνήσει, τόσο αν συγκυβερνήσει με άλλο κόμμα, και τόσο το ένα τόσο το άλλο, να σταματήσουν να μας απασχολούν, γιατί πρέπει να μας απασχολεί, διότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια πολιτισμένη χώρα, κυρίες και κύριοι, η οποία επί 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές θα ασχολείται με προεκλογικές κοπάνες, οι οποίες θα αναγκάζουν τον κόσμο να μην μπορεί να σκεφτεί, να μην μπορεί να αποφασίσει και δεν αποκλείεται για ακόμα μια φορά να περιφρονήσει. Για γίνει αυτό το πράγμα, τότε οι κορυφαίοι παράγοντες του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά, διότι όταν κάνουν δηλώσεις, προς το παρόν μέχρι σήμερα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Όποιος έχει αντίρρηση, 90-90-90, για να κάνει το μάγκα εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο και όχι το μάγκα αριστερά και δεξιά που κάνουν κατόπιν συμφωνιών. Υπάρχουν ενάρκες στην πολιτική. Βεβαίως, και είναι πολύ, πολύ επικίνδυνες. Μόνο που οι ενάρκες αυτές, όταν εκρήγνεται, δεν σκοτώνουν κόσμο, αλλά σκοτώνουν ψηφοθυρικά ποσοστά. Υπάρχουν και δημοσκόποι. Βεβαίως. Τι λένε οι δημοσκόποι? Ποιο είναι το τελευταίο χαρτί του κυρίου Πρωθυπουργού την ώρα που θα δοθούν εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Είναι στοιχεία που προβληματίζουν η κυβέρνηση. Είναι το κριτήριο με το οποίο θα κληθούν να ψηφίσουν οι πολίτες. Καλά ρε Έλληνες πολίτες, τόσο πολύ επηρεάζεστε από αυτά που θα πει κάποιος πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Τόσα χρόνια δεν είναι, υπάρχει κάθε χρόνο έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι σας είπανε στην έκθεση και έγινε εφικτό μετά την έκθεση? Να βγει κάποιος και να πει, κύριε Παζαφυρίου, στην τάδε έκθεση, την τάδε χρονιά, ο τάδε πρωθυπουργός είπε εκείνο και το οποίο έγινε συνεχεία πραγματικότητα. Τίποτε δεν είναι πραγματικότητα από τις υποσχέσεις που σας δίνουν στην έκθεση. Αλλά η πλήση του κεφάλου είναι μια επιστήμη η οποία στην εποχή των κομμουνιστικών καθεστώτων έγινε επιστήμη υψηλού επίπεδου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο κόσμος από τα σταμάτητα παραμύθια και υποσχεσιολογίες που υπό μορφή πλήση του κεφάλου εκτοξεύονται από τα στόματα των πολιτικών, και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών πείθεται διότι ελπίζει σε κάτι καλύτερο και στο τέλος μένει με τις υποσχέσεις να τις βλέπει στον ύπνο του. Μπορεί, κυρίες και κύριοι, να πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι είναι το μόνο κόμμα που παραμένει πρώτο 7 χρόνια την ημέρα που έγινε η κυβέρνηση. Αλλά συγχρόνως πρέπει να πω και εγώ από την άποψή μου, γιατί έχω ένα κουσούρι να λέω την αλήθεια, είναι το πρώτο κόμμα που είναι στην κυβέρνηση για 5 περίπου χρόνια και η ακρίβεια, η καθημερινότητα της τσέπης των πολιτών παραμένει πρώτο και με διαφορά πρόβλημα της κοινωνίας. Τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ασταμάτητη ακρίβεια η οποία έχει διαλύσει τις τσέπες της μεσαίας τάξης. Το χαρακτηρίζω σαν ένα κερασάκι, ένα δηλητηριώδες κερασάκι μιας εφιαλτικής κατάστασης που αφορά και τη στέγη. Είναι ο πληθωρισμός που έφτασε 5%. Η ακρίβεια δεν έχει καμία σχέση με την ακρίβεια της Ευρώπης. Η στέγη στην Ελλάδα έχει γίνει ένα πράγμα το οποίο η πλειοψηφία των Ελλήνων το βλέπει στον ύπνο του. Εκατομμύρια δανειολήπτες έχουν παγώσει τα δάνειά τους και έχουν προβλήματα να χάσουν τα σπίτια τους σε διάφορες δημοπρασίες. Και όσον αφορά για την ενέργεια, αγαπητοί μου φίλοι της κυβέρνησης, είναι ακόμα ένα αγκάθι, πάρα πολύ χοντρό και μυτερό αγκάθι, που καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλες οι προβλέψεις μιλούν για θερμό καλοκαίρι, και μάλιστα άκουσα το πρωί ειδήσεις ότι από μεθαύριο θα έχουμε και 36 βαθμούς, τότε τι θα γίνει, τότε τι θα γίνει λαέ μου, τότε τι θα γίνει κύριε Πρωθυπουργέ μου, μήπως αυτή η ιστορία θα πυροδοτήσει με την πανάκριβη ενέργεια που έχουμε τους λογαριασμούς του κάθε πολίτη, καθώς τα κλιματιστικά αναμένεται να πιάσουν μια δουλειά που δεν θα σταματάει ποτέ. Αυτά δεν μπορείτε να βγείτε να τα πείτε στον κόσμο. Δεν ξέρετε ότι μόλις ανέβει η θερμοκρασία και πάει στα ύψη η χρησιμοποίηση των μονάδων ενέργειας από τα σπίτια, αυτομάτως οι λογαριασμοί θα φτάσουν στα ύψη? Δεν έχετε θάρρος να το πείτε για να κάνετε μια προσφορά οικονομικής βοήθειας για το διάστημα που θα ανέβουν οι τιμές ή θα ανέβει ο τζίρος της ενέργειας? Γιατί εσείς τον τζίρο δεν το χάνετε ποτέ. Και δεν έχετε μόνο τον τζίρο που είναι σίγουρο στους πολίτες, είναι και το παραδάκι που μαζεύετε σίγουρα από τους πολίτες. Μήπως πρέπει να μιλήσω και για το βιωτικό επίπεδο των πολιτών που αφορά όλους τους πολίτες, για τη βελτίωση του βιωτικού της επίπεδου? Είναι δυνατόν το μαξί μου να μας λέει ότι πίσω από τις αυξήσεις του βασικού μισθού βοηθάτε το καλάθι της νοικοκυράς? Γιατί κάποιος πολιτικός εκπρόσωπος κυβέρνησης δεν έχει το θάρρος να βγει να μιλήσει σε μια εκπομπή την οποία την ακούει όλος ο κόσμος? Για ποιο λόγο περιμένω στην έκθεση για να ακούσουμε κάτι καλό για τους μισθούς και δεν το ακούμε αύριο?
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Υπάρχει μια λέξη που λέγεται σταθερότητα. Ισχύει αυτή η σταθερότητα? Όταν επισήμως ένας στους τρεις πολίτες έλεγε τιμωρήσει την κυβέρνηση, αν επισήμως είναι περισσότεροι. Μήπως οι δεξαμενές των πισιοφοφόρων που έκανε όνειρα σημερινή κυβέρνηση αρχίζουν να αδειάζουν σημαντικά και δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντλήσουμε ποσοστά? Υπάρχουν ισχυρισμοί. Μας ζαλίσαν τον έρωτα κάθε μέρα να ακούμε για την Καριστιανού. Μας ζαλίσαν κάθε μέρα τον έρωτα να ακούμε για τον Σαμαρά, για τον Τσίπρα. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν καμία σχέση με τις διάφορες περιοχές φωτιά, που οι περιοχές φωτιά είναι η Βόρειος Ελλάδα, η Λακωνία, η Μεσσηνία και η Αργολίδα. Ρωτήσαν ότι στη Βόρεια Ελλάδα βασιλεύς είναι Ρωτήσανε ότι στη Βόρεια Ελλάδα βασιλιάς είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος? Αν δεν το ρωτήσανε, να τους το πω εγώ. Ας το ρωτήσουν και για τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Αργονίδα, τη συμβαίνει του Σαμαρά. Επομένως, η διεθνή σύγχυση είναι θεωρητικά κοντά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μακριά. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει αν αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης θα είναι άμεσα ή απλά υποσχέσεις και μάλιστα προεκλογικές. Από τώρα σας λέω, θα είναι άμεσα υποσχέσεις και μάλιστα προεκλογικές και όχι άμεσα εφαρμοστέα. Διαφημισούλες για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Βυθισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γείτονές του στον κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέριψε 4 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που απειλούσαν την πολιτική ναυτιλία στην περιοχή του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα και ανέφερε πως ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με τη σχετική διάταξη να αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνελήφθη 34χρονος στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αναρριχήθηκε έως το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας και έκλεψε το ποσό των 500 ευρώ από τη γιαγιά του. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Μέρα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις τους υποψήφιοι των Νεπάλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Τέλος έδριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
24: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
27: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
28: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
27: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις...
28: Στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπημένο μου και πιστό φίλο τον Κώστα τον Πιτσάρη, ο οποίος είναι άριστος στα επαγγελματικά του καθήκοντα, γιατί φοράει πραγματικά επαγγελματικά παντελόνια. Τα φιλάκια μου, Κώστα Πιτσάρη. Τα φιλιά μου και στον γιατρό τον κύριο Γκουρνέλη, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε αργότερα. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλο 24, γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Ποιος δεν γνωρίζει τον Χρήστο Γουματζίδη? Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο Χρήστος Γουματζίδης είναι ο πρίτανης μιας καλής θερμομόνωσης? Για να ξενιάσετε τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, τεγανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης με 30 χρόνια εμπειρία ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται να κάνετε. Μη το αναβάλλετε, είναι το α και το ω μια καλή θερμομόνωση. Έτσι ξεχνάτε και το κρύο και τη ζέστη και εξοικονομάτε και ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης, ο πρίτανης των μονώσεων. Ανακαινήσεις, στεγανοποίηση ταρατσών, θερμοπροστόψεις, θερμομονώσεις. Θα το βρείτε 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 2315-2673, φορητό τηλέφωνο 6977-628-437, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2315-2673. Το τηλέφωνο δεν το λέτε κινητό, δεν έχει πόδια και είναι για να κινείτε το τηλέφωνο, το λέτε φορητό. Διότι το έχετε μαζί σας και όταν ένα πράγμα το έχετε μαζί σας λέγεται φορητό, δεν λέγεται κινητό. Βαρέθηκα να ακούω το κινητό, το και το κινητό.

Χαιρετισμού στη Μάρθα Γραμμενίδου για τα χαλιά φέσα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ, τα πρώτα στον κόσμο. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλη, Αγίου Δημητρίου 138. Ένα κατάστημα το οποίο είναι ο πρωταθλητής της γεύσης, ο πρίτανης των προϊόντων. Προϊόντα από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από πάρα πολλά μέρη της, του Ειρηνικού, τα οποία είναι επιλεγμένα για τη γεύση και την ποιότητά τους. Χαιρετισμούς στον Κουγκουλιά και το κταίο του, Δυτική Θεσσαλονίκη, μηχανικός εξοπλισμός και προσωπικό άριστο. Ο αξίος ο φίλος μου Σασέρας, καθηγητής στα κινητά τηλέφωνα. Κατάστημα Expressionist, Παπαναστασίου 90, πάνω στα γραφεία του ΟΑΣΤ. Ένα κατάστημα το οποίο φημίζεται για τα προϊόντα και προϊόντα για τον καφέ του. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να πω σε όλους σας και να τα ακούσετε με προσοχή. Ευτυχισμένοι μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Το επαναλαμβάνω. Ευτυχισμένοι μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Μη το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αν θέλετε η χώρα να πάει, ειδικά τα παιδιά σας, μπροστά. Αλλιώς, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Τα οικονομικά προβλήματα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Και προσφάτως άρχισε να απασχολεί και τη Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει τεράστιες δαπάνες με τον πόλεμο που κάνει στην Ουκρανία και μεγάλα ποσά σχετικά με τις πολεμικές δαπάνες έχουν ξοδευτεί. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι την Ευρώπη και την Ελλάδα η πλήττει μια τεράστια μορφή από βιομηχάνησης, η οποία αποδεικνύει τις καταστροφικές συνέπειες οι οποίες υπάρχουν στις οικονομίες των χωρών.

χωρών. Δεν θα διστάσω να μιλήσω με ομοί ειλικρίνεια για αυτά τα θέματα σχετικά με το ενεργειακό κόστος, όταν κυρίες και κύριοι βλέπω αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία και λέω τι σώη οικονομία ξέρω εγώ μπροστά σε αυτούς που καταστρέφουν την Ελλάδα. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν πάρετε ένα μολυβάκι και χαρτί και το ψάξετε λιγάκι, γιατί η γνώση δεν έρχεται από την τηλεόραση ούτε από τα ραδιόφωνα, έρχεται αν το μελετήσετε και αν το ψάχνετε, είναι 3-6 φορές υψηλότερες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πού πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες? Στις ευρωπαϊκές πολιτικές? Να μιλήσω για λανθασμένες παραδοχές και ιδεολειπτικές επιλογές? Να μιλήσω για την πράσινη μετάβαση όπως εφαρμόζεται σήμερα? Να μιλήσω για τη βαριά φορολογία που πλήττει τη βιομηχανία? Να μιλήσω για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, τέλη και εισφορές που δεν σχετίζονται με το πραγματικό κόστος παραγωγής ενέργειας? Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, λέω εγώ και η εκπομπή μου, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να μην υπογραμμίσω ότι η Ευρώπη χάνει σταδιακά την ανταγωνιστικότητά της και οδηγείται σε μαζική αποβιομηχάνηση. Ή μήπως δεν υπάρχει ένα μήνυμα για την Ελλάδα με όλα αυτά τα οποία σας είπα? Αυτά που σας είπα αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα για την Ελλάδα. Αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη, και όποτε θέλετε να μιλήσουμε για βιομηχανία και οικονομία στη διάθεσή σας, η οποία δεν υφίσταται τις συνέπειες της υψηλής ενεργειακής τιμής. Βιομηχανίες και μεταλλευτικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν διεθνώς, ενώ η απειλή της μετακατάστασης παραγωγής σε τρίτες χώρες γίνεται ολοένα και πιο πραγματική. Δηλαδή όλες οι πολιτισμένες χώρες κλείνουν τα εργοστάσια τους και τα εγκαθιστούν σε χώρες όπου τα κοστολόγια είναι φθηνότερα. Εάν δεν διορθώσουμε, κυρίες και κύριοι, σαν χώρα την πολιτική στην ενέργεια, η ευρωπαϊκή βιομηχανία κινδυνεύει να υποστεί μια ανατρέψιμη τεράστια ζημιά. Η ομιλία θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο ηχηρές και κριτικές τοποθετήσεις.

αφιερωμένο σε όλους σας. Σκεφτείτε, λυκνιστείτε και προβληματιστείτε. Σκεφτείτε, λυκνιστείτε και προβληματιστείτε. Προβληματιστείτε, λυκνιστείτε και σκεφτείτε. Λυκνιστείτε, σκεφτείτε και προβληματιστείτε. Έκανα ένα μείγμα των λέξεων για να σας γίνει συνείδηση. Πειράμεσαι το.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Ο κύριος αυτός είναι υπουργός. Και την τελευταία φορά που τον έβγαλα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει η συζήτηση και μου είπε έχουμε και άλλα να πούμε γιατί έχω δουλειά. Από τότε δεν ξαναβγαίνει στο μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν νομίζει ότι το παίζει ξύπνιος επειδή είναι υπουργός και ψηφίστηκε από τον αγαθιάρη ελληνικό λαό. Ο λαός για να δικαιολογεί την ψήφο του πρέπει να έχει δικό του σπίτι. Πρέπει να έχει δικό του εξοχικό. Πρέπει να έχει δικιά του τσέπη γεμάτη λεφτά. Πρέπει να μην εξαρτάται από κανέναν και πρέπει να μην είναι ένας δουλοπρεπής ψηφοφόρος ο οποίος πιστεύοντας στα παραμύθια των πολιτικών ελπίζει για κάτι καλύτερο όταν το καλύτερο είναι μια ανύπαρξη λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο.

Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι Βρυξέλλες θα ακούσουν αυτές τις προειδοποίησεις που έκανα πριν από λίγο, πριν είναι πολύ αργά για την ευρωπαϊκή και την ελληνική βιομηχανία. Πρέπει να καταλάβουν ότι εκεί στις Βρυξέλλες, τους ευχαριστώ θερμά που ακούν την εκπομπή, αλλά πρέπει να επηρεάσουν όλοι αυτοί που αγαπάνε την Ελλάδα ανεξαρτήτως κόμματος, ότι εάν δεν ακούσουν τις προειδοποίησεις και δεν πάρουν μέτρα, τότε η ευρωπαϊκή και η ελληνική βιομηχανία θα χτυπήσουν καταστρεπτικές σεισμικές δονήσεις και τα πάντα θα απορροφηθούν από χώρες της Ασίας.

0: Μόλις αφήχθη ένας χαμογελαστός αγαπημένος μου φίλος, ένας πραγματικά άντρας με παντελόνια, ένας άντρας ο οποίος εξυπηρετεί όποιον έχει προβλήματα χωρίς να το ζητάει κανείς, ο φίλος μου Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Γεια σου κύριε Παπαδόπουλε. Είσαι ένας και μοναδικός και το ξέρεις.
1: Βλέπω τώρα αυτό το. Αυτό, τι είναι αυτό το σημάδι, πέσατε.
0: Το σημάδι είναι έκανα πυγμαχία και μου έδωσε κάποιος. Πήγε να με δίνει ο Διτσιράπης και μου έδωσε κοκρόσε.
1: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
0: Κοκρόσε.

Υπάρχει καμία στρέβλωση σε ελληνικές τράπεζες? Για ποιο λόγο η Deutsche Bank βλέπει αδικαιολόγητο discount? Τι συμβαίνει στην αγορά? Για ποιο λόγο η γερμανική τράπεζα χτυπάει καμπανάκι για τις ελληνικές τράπεζες και η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά? Μήπως διαφωνεί κανείς ότι βρισκόμεθα σε μια φάση ισχυρής επιχειρησιακής δυναμικής μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές και γεμάτο βεβαιότητας? Ο τραπεζικός ελληνικός κλάδος εμφανίζει ανθεκτικότητα και ρυθμούς ανάπτυξης που ξεχωρίζουν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργώντας ένα αφήγημα. Επομένως, θέλουμε να ολοκληρωθεί και η βελτίωση και η αποδοτικότητα και η ομαλοποίηση των κινδύνων. Διότι όπου υπάρχει τράπεζα, υπάρχει και χρήμα. Όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει και κίνδυνος. Και όταν υπάρχει κίνδυνος, τότε πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η Eurobank βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών. Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζεται σε μια περίπτωση επιτυχημένης λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Η Εθνική παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή σε κεφάλαια και τη λειτουργική επίδοση. Η Τράπεζα Κύπρου ως σταθερά αποδοτικά ξεχωρίζει. Και ένας κλάδος που δεν έχει κάνει ακόμα τιμολογηθεί είναι ένας κλάδος ο οποίος λίγα συντόμως θα δούμε τις μεγάλες επιτυχίες. Επίσης θετική είναι και για την Alpha Bank, η οποία υποφελείται από μεγάλη επιχειρησιακή βελτίωση και πιθανές ενέργειες. Όταν ακούμε τέτοια πράγματα για τις τράπεζες είμαστε ευχαριστημένες μετά τα προβλήματα που είχαν στο παρελθόν και αναγκάστηκε το ελληνικό κράτος να τις χρηματοδοτήσει με 65 δισεκατομμύρια για να επιβιώσουν.

0: Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από λεψιδρία και υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, είναι η Λάρισα, υπάρχει μια επιχείρηση data center, η οποία, αγαπητέ ελληνικέ λαέ και κυβέρνηση, θα καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα 500.000 νοικοκυριών, 100 εκατομμύρια λίτρα νερό ετησίως και μόλις 300 θέσεις εργασίας. Η επιχείρηση αυτή με 300 θέσεις εργασίας, επαναλαμβάνω, θα καταναλώνει 500.000 ρεύμα. Θα καταναλώνει ρεύμα που καταναλώνουν 500.000 νοικοκυριά και 100 εκατομμύρια λίτρα νερό ετησίως. Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από λεψιδρία, υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, κύριε Μητσοτάκη. Τα νούμερα τα οποία σας είπα προκαλούν σοκ για το νέο κέντρο δεδομένων, όπου θα υπάρχει μια τρομακτική κατανάλωση ενέργειας, την οποία απολαμβάνουν 500.000 νοικοκυριά για μια επιχείρηση που μόλις έχει 300.000 εργαζομένους. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και οι επενδυτές προωθούν οτιδήποτε μπορούν να προωθήσουν σαν επένδυση του μέλλοντος εντός εισαγωγικών. Οι πολίτες της Θεσσαλίας καλούνται να κλείνουν το air condition, να περιορίζουν τη χρήση του νερού και να ακούν διαρκώς κηρύγματα για πράσινη μετάβαση και οικολογική συνείδηση. Ο πολίτης, κύριε Πρωθυπουργέ μου, που κάνετε αυτή την εγκατάσταση στη Θεσσαλία, καλείται να σώσει τον πλανήτη αποφεύγοντας τις πλαστικές σακούλες και τα καλαμάκια, ενώ τα data centers των μεγάλων πολυεθνικών καταβροχθίζουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού χωρίς πραγματική ανταπόθεση για τους Έλληνες πολίτες. Ποια είναι η ανταπόθεση από τα data centers που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού σχετικά με την τσέπη του ελληνικού, του Έλληνα πολίτη που ζει σε αυτή την περιοχή? Φυσικά στη συνέχεια θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, γιατί οι Έλληνες...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε, κομπάνιο,
13: Team Colleague,
15: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι από το Ράδιο Μετρόπολης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι μια πόλη της Ελλάδος. Μια Ελλάδος η οποία άγεται και φέρεται εδώ και αιώνες από προβλήματα διαφόρων μορφών που εμφανίζονται ανάλογα με το πώς προχωράει ο πολιτισμός. Αλλά έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη Νίκο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, γνωστό νομικό, γνωστό πανεπιστημιακό, με τον οποίο πάντα οι συζητήσεις μας είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες. Χαίρετε κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου. Στη Θεσσαλονίκη μας, τον Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και δυστυχώς στην Ελλάδα της εθνικής και ιστορικής αμνησίας. Ξέρετε, πριν από 119 χρόνια ο Σαράντης Αγαπινός, ο Τέλος Άγρας, μαζί με τον Αντώνη Μίγκα, γηγενή Μακεδόνα, ο οποίος δεν μιλούσε και καθόλου ελληνικά, εχμαλωτίστηκαν με δόλο και αφού κακοποιήθηκαν, κρεμάστηκαν από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες, δηλαδή πότισαν με το αίμα τους στην ελευθερία, για να έρχονται σήμερα κάποιοι όπως η κυρία Δούρου, που να θυμίσω τις έκατσε στη βάρδια της, 104 νεκροί κάηκαν στο μάτι και βέβαια δεν βρίσκεται στη φυλακή, που δεν βλέπει τα έσχη των Σκοπιανών που έχουν αποθρασιωθεί και έχουν ξεσαλώσει και γράφουν ελευθεριά στην Αιγαϊκή Μακεδονία, προκαλούν, τραγουδάνε υποτίθεται ηλεκτροκρατικά τραγούδια μέσα στο χώρο της Μακεδονίας. Και προσέξτε, επειδή η Ανατολική Περιφέρεια της Μακεδονίας, Θράκης, πήρε απόφαση στη Δράμα να υπάρχει αναθεματική στήλη που να λέει «Εστινούν Ελλάς και η Μακεδονία», βγήκε να διαμαρτυρηθεί, λέει, για αυτή την αναθεματική στήλη, λέει, γιατί πραγματικά, λέει, είναι αντίθετη, λέει, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ακούστε, κύριε Παπαζαφυρίου, δηλαδή πραγματικά που έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, να με συγχωρείτε, αλλά κυρία Δούρου και Μούρου και Τσούρου δεν μας ενδιαφέρουν. Εδώ είναι το θέμα εθνικό. Τι κάνει η πατρίδα μας.
1: Μα εδώ θέλω να καταλήξω.
0: Η Δούρου και η Μούρου, ποιος λογαριάζει αυτούς.
1: Οι άνθρωποι διεκδικούν την ψήφο μας. Ο κύριος Δανέλης, ο Σπύρος Δανέλης, που είναι και αυτός τέλεχος της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Τσίπρα.
0: Α, του νέου κόμματος.
1: Αναζητημένο φαγητό, είπε ότι οι πρέσπες του Αιγαίου είναι μονόδρομος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και κινούνται σε αυτή τη γραμμή, την ίδια γραμμή. Και έχουμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, μια και το θέμα, όπως λέτε, είναι εθνικό, τον κύριο Λοβέρδο, να λέει ότι δεν μπορούμε, λέει, να. Πού θα πάμε, λέει, στα 12.
0: Μισό λεπτό λίγο. Οι πρέσπες του Αιγαίου είχαν ληχθεί τότε από τον Τσίπρα, παλιά και τώρα, λέγεται.
1: Προφανώς, μας αντίο, ο κύριος Δανίλης το είπε ξεκάθαρα. Πρέσπες στο Αιγαίο, λέει, μπορούμε να το πούμε, και έτσι είναι μονόδρομο.
0: Μάλλον ο κύριος που το είπε αυτό έχει πρέσπες στον εγκέφαλο, φαίνεται, και επηρεάζεται.
1: Το θέμα είναι, κύριε Παπαζαφυρίου, ότι αυτό είναι οριζόντια. Έτσι λοιπόν, το έχουμε πει ότι ο πολιτικός πρόγονος του κυρίου Μητσοτάκη και συγγενής κιόλας, έτσι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το 1934 πρότεινε το σφαγέα των Ελλήνων της Ανατολής και γενοκτόνο Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα να δείτε, περιμένετε τον Ερντογάν να τον προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπετε, επειδή ασχολούνται όλοι αυτοί, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, ασχολούνται μόνο για το θέμα της επικοινωνίας. Είδατε τι έγινε, κύριε Παπαζαφυρίου? Πόσες φορές έχουμε πει ότι οι υπάλληλοι της Βουλής παίρνουν 16 μισθούς και παχυλούς μισθούς τη στιγμή που ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας έχει χαμηλό μισθό? Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν πέρασε, είδα, δεν ήταν να συζητιέται, δεν έπρεπε να έχει γίνει κακός χαμός, και διπλασιάζει, προσέξτε, τους μισθούς των Μητροπολιτών. Και δεν τρέπεται, δεν βγαίνει κανείς από την ιεραρχία, ντροπή τους, έτσι, να πει όχι, δεν θέλουμε την αύξηση, εφόσον δοθεί αυτή η αύξηση, να τη δώσει στο φιλόπτωχο ταμείο.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βασιλιάδη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Πολίτεκνους ιερείς.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Οι αντιδράσεις, οι μεμονωμένες, πλέον απεδείχθηκαν στην Ελλάδα, δεν μετράνε. Οι αντιδράσεις είναι μόνο οι μαζικές αντιδράσεις του λαού. Όταν ο λαός δείχνει μια πρωτοφανή ανικανότητα να είναι μονίμως ξεσηκωμένος για τα προσωπικά του προβλήματα και ξεσηκώνεται για τα τέμπη. Ένα ωραίο κόλπο της κυρίας Χαριστιανού για να ασχοληθεί με την πολιτική και να ξεχάσει τελώς τα τέμπη, να μην λέει τίποτα απολύτως. Πάει να πει ότι φταίει ο λαός. Εάν ο λαός δεν ξεσηκωθεί, όλα αυτά που λέτε θα είναι τα μόνιμα παιχνιδάκια που θα παίζονται εις βάρος των κοροϊδών.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, λαός ευκολόπιστος και πάντα προδομένος.
0: Σωστόν, σωστόν.
1: Λοιπόν, προσέξτε, είπατε σωστά. Για τα τέμπη βγήκε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους. Για απέτηση για δικαιοσύνη, πραγματικά να πληρώσουν η πραγματική ένωση.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Δηλαδή, ο Κώστας Καραμανλής στα χιλιάδες έπρεπε με συνοπτικές διαδικασίες να είναι στη φυλακή. Είναι διπλό το έγκλημα. Προσέξτε όμως. Εμφανίζεται λοιπόν η κυρία Καριστιανού, που εγώ θα ξεκολουθήσω, είναι καλύτερος μαζί με τον κύριο Τσίπρα, είναι η καλύτερη χορηγή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δημιουργούν έναν αντίπαλο δέος που δεν υπήρχε και έτσι βοηθάει στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε όμως, κύριε Παπαζαφυρίου, ξέρετε, επειδή έχω δώσει και άλλες συνεντεύξεις και επιτίθονται διάφορα τρολάκια της κυρίας Καριστιανού με υβριστικούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, αυτή η επαναστάτηση του πληκτρολογίου όπως χαρακτήρισα, ενώ εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με κόστος. Έχουν βαδαλεί στο γραφείο μου, προσπαθούν να αποδείξουν την υπηρεσιακή μου ανέλυξη, γιατί λέει είμαι στρατευμένος αντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Βλέπετε όμως, η κυρία Καρισιανού εμφανίζεται ως όταν ανήκουσα στην ακροδεξιά και υποτίθεται κάποιοι πατριώτες αφελείς. Λένε εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη Μαφία. Τι βλέπω όμως, κύριε Παπαζαφύρου, μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Χιουρδάκης, αυτός που είναι εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Χριστιανού, αρνείται σε ένα βίντεο για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρειας, της Αλεξάνδρας. Λοιπόν, το αναπαράγητο παίρνει ο κύριος Σαβγερίνος, λοιπόν, και κάνει ένα δακρύβεδο σχόλιο.
0: Από πού εμφανίστηκαν όλοι αυτοί, μπορείτε να μου πείτε.
1: Προσέξτε, ο κύριος Σαβγερίνος ήταν στη Μόσχα.
0: Το γνωρίζω.
1: Στην Ελλάδα, δεν είναι στο Open, παρεμπιπτόντως. Το Open βλέπω ότι έχει δώσει ελεύθερο έτσι, βήμα στην κυρία Καρισιανού σε ωραίες συνεντεύξεις που προφανώς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις. Προσέξτε, ο κύριος Αυγερινός είναι πρόσωπος της κυρίας Καρισιανού. Εκτός ότι βγάζει αναρτήσεις για τον Ρούντι Ρινάλντι, ο οποίος είναι μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ της ΚΟΕ και έχει το δρόμο της αριστεράς και ήταν και αυτός εκεί σε ένα υποκατάληψη ξενοδοχείο στην Αχαρνών και δεν συμμαζεύεται. Προσέξτε τι κάνει. Ανεβάζει ανακοινώσει ο κύριος Αυγερινός του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρξιστικού Κένυας. Και μιλάει γνωστός παγκοσμίων αγωνιστών, συμμετείχαν Παναφρικανική Σύνοδο
0: Καθαρισμού. Μισό λεπτό λίγο, ο οποίος μάλιστα απειλεί ότι όποιος λέει εναντίον του κόμματος θα το
1: τρέξει.
0: Θα κάνει μήνυση.
1: Γιατί έχουμε το καινούριο σκηνικό. Και λέω λοιπόν το εξής. Αυτές οι αναρτήσεις, να σας θυμίσω ότι υπάρχουν φωτογραφίες, προφανώς δεν είναι fake, της κυρίας Καρισιανού με τη μάνα του Φίσα, με τον κύριο Κωνσταντίνο του Κέρφα που λέει είμαστε όλοι Πακιστάνοι. Από πού βρέκει. Πανά θεμά μας, δηλαδή, αν η κυρία αυτή εκφράζει το πατριωτικό χώρο. Μιλάει, ψαρεύει σε θολά νερά, μιλάει γενικά, δεν παίρνει θέση. Η μόνη ξεκάθαρη θέση μέχρι τώρα είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Γιατί δεν μιλάει για τους λαθροεισβολείς, μπορείτε να μου πείτε.
0: Κύριε Βασιλιάδη, επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και τα έχουμε τα χρονάκια μας, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Και όταν είσαι επιχειρηματίας πολλά χρόνια, έλεγε ο Νάσης, είσαι πανίσχυρος γνώσης των πάντων, γιατί κάθε πράγμα που αντιμετωπίζεις έχει κινδύνους αν δεν το αντιμετωπίσεις σωστά. Η κυρία Καρισιανού αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύτηκε άριστα το δράμα το οποίο υπέστην οικογενειακός, εκμεταλλεύτηκε και το περιβάλλον, γι' αυτό από το περιβάλλον δεν τη μιλάει κανένας και ασχολείται αυτή τη στιγμή μόνο με τα πολιτικά χωρίς να αναφέρει τίποτα για τα Τέμπη. Μισό λεπτό, βγήκε κανείς από αυτούς να πει γιατί τα Τέμπη δεν αναφέρονται ούτε στις μεσαίες σελίδες των εφημερίδων.
1: Δεν είχαμε κάνει αναφορά, προσέξτε, γιατί ακριβώς ξεχάστηκε ο αγώνας των Τέμπων, έτσι και η δίκη των Τέμπων. Να σας θυμίσω, επειδή ανέφερε την κυρία Δούρου και για το έγκλημα στο μάτι που χάθηκαν 104, κάηκαν 104 άνθρωποι, ότι είχε κάνει μια δήλωση τότε η κυρία Καρισιανού πριν να αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική και πριν τη συμβεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός της απώλειας της κόρης της, και έλεγε ότι ουσιαστικά έριχνε τις ευθύνες σε εμάς τους ίδιους και δεν μας θέλει το κράτος, είμαι εμείς οι ίδιοι. Τότε είχε άποψη τελείως διαφορετική από αυτή που εξέφερε συνέχεια. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω, όλοι οι συνεργάτες της έχουν ένα στίγμα. Αν δείτε το βίντεο που πηγαίνει στην Αριστοτέλους με εκείνο το ρώτο που κάνει στον 300 ευρώ για να κάνει.
0: Εντάξει, δεν κάνουμε. Μπορεί να έχει λεφτά.
1: Όχι. Ξέρετε, λένε, αν η κβαντική ιατρική έχει τόσα πολλά για να δίνει 150.000, γιατί ο κύριος Αυγερινός είπε και ότι χρηματοδοτεί το κόμμα, λέει η κυρία Καρισιανού και το έκοψε. Και εγώ ρωτώ. Ξέρετε πόσα θέλει. Θέλει 500.000 με ένα εκατομμύριο τουλάχιστον για να κάνει τις εμφανίσεις αυτές, εκδηλώσεις, διαφημίσεις κ.ο.κ.
0: Και η λειτουργία του. Μισό λεπτό λίγο. Και η λειτουργία του κόμματος η καθημερινή σε όλη την Ελλάδα αυτό τι θέλει.
1: Προφανώς. Με πολυτελή γραφεία στο Κολονέκο. Δεν ξέρω έτσι πρόσωπο. Δεν λέω τίποτα. Εάν έχει γυναίκα τόσο πολλά, γιατί και 150.000 ευρώ έδωσε για να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας real estate με ακίνητα. Τώρα πώς ένας γιατρός ασχολείται με ακίνητα.
0: Δεν τα έδωσε αυτή. Μπορεί να κάνανε ένα.
1: Δεν μπορώ να πω. Εγώ λέω ότι τα έχει.
0: Μπορεί να κάνανε ένα ταμείο.
1: Κάτι άλλο. Λέω λοιπόν επειδή πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ειδικά αυτοί που δηλώνουν πατριώτες. Και δεν έχουν γιατί μιλούσαμε με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, το πρώτο τμήμα του ΝΟΣ, ο οποίος έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων και όλο ο κόσμος έχει θυμικό. Και επειδή θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη, όποιον θέλει να ψηφίσει, όποιον να είναι, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ένα ακόμη. Εκεί λοιπόν, όταν πήγαινε στην Αριστοτέλους για να πάει στο Ολύμπιο, δίπλα της ήταν η κυρία Μαρίνα, πώς τη λένε, Μπακλαβά. Λοιπόν, Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά.
0: Ούτε τους ξέρω.
1: Αυτή λοιπόν έκανε μια ανάρτηση για το σκάφος Μαρλίν του Freedom Flotilla Coalition. Και έχει αφήσει τις παρισιακές παρικές Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή, θα τέριαζε πάρα πολύ να ήταν και η κυρία Πέρκα, η πρόεδρος της ανύπαρκτης πλέον και εξαερωμένης νέας αριστεράς.
0: Συμπαθέστατη. Συμπαθέστατη.
1: Όλα τα στελέχη είναι στο χώρο της αναρχοαριστεράς.
0: Συμπαθέστατη είναι η κυρία Πέρκα.
1: Το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Μα ακούτε, κύριε Βασιλιάδη. Η κυρία Πέρκα είναι συμπαθέστατη. Γιατί να μην τη βλέπουμε κι αυτήν.
1: Ποια είναι η κυρία
0: Πέρκα που είπατε.
1: Η κυρία Πέρκα είναι και συμπατριώτησά μου.
0: Κύριε Βασιλιάδη, ακούστε να δείτε. Υπάρχει μια παροιμία, την έβγαζα συχνά εδώ στην εκπομπή. Υπάρχει μια παροιμία που λέει άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα σκουκουβάκια. Όταν έρθει η ώρα θα με θυμηθείτε. Ο κόσμος δεν τρώει παραμύθι. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος από αυτά τα πράγματα.
1: Συμφωνώ, αλλά.
0: Γιατί ο κόσμος, συγγνώμη λίγο, ο κόσμος βλέπει να τσακώνονται μεταξύ τους και δεν μιλάει κανείς για το λαό. Τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα πάρει ψήφους. Άλλο παίρνω ψήφους και άλλο προσφέρω στο λαό. Δεν λένε τίποτε.
1: Επειδή αναφέρεται το θέμα του Σαββατοκύριακου, ότι ο κόσμος βλέπετε ότι βγήκε εκατομμύρια να διαδηλώσει και δυστυχώς το σύστημα έχει πάντα έτσι εφεδρίες, τις οποίες τις βγάζει για να εγκλωβίσει έναν κόσμο σε λάθος επιλογές και να ζούμε ξανά και ξανά το ίδιο όνειρο. Σας λέω, ήδη τον ανακοινώνουν ότι έρχονται οι πρέσβες στο γιο. Και να σας πω και κάτι, εγώ κάνω τώρα και ένα άλλο συλλογισμό. Γιατί εμφανίζεται ο κύριο Τσίπρας? Γιατί πλέον τις πρέσβες του Αιγαίου δεν μπορεί να τις σηκώσει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ενδεχομένως. Μην εκπλαγείτε αν δείτε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας που θα πάει σε μια εθνική συνεννόηση με την Τουρκία ενδεχομένως για τις πρέσβες του Αιγαίου, που να είναι η Νέα Δημοκρατία, η μεταλλαγμένη σημειωτική φιλολατική Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βασιλιάδη.
1: Της δίθεν εθνικής ενότητας.
0: Κύριε Βασιλιάδη, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Το τι θα γίνει με τις πρέσβες του Αιγαίου δεν με ενδιαφέρει. Τι γίνεται με τις πρέσβες των Σκοπίων θέλω να μάθω. Το ξεχάσαν όλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης απεδείχθη ότι είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, γιατί πριν εκλεγεί είχε πει ότι μόλις εκλεγώ η πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει στη Βουλή είναι για το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Το Βόρεια Μακεδονία σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα έπρεπε να καταπολεμηθεί νομικά διεθνώς. Εμείς το δεχτήκαμε και κανείς, εγώ ξέρω, κανείς δεν ξέρει από τον κόσμο τι πιάνε τα σχέδια της δημιουργίας αυτού του μικρού κράτους, το οποίο θα το εκμεταλλευτούν για να έχουν βλέψεις για περιοχές της Ελλάδας.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το μικρό κρατήδιο, το μόρφο μας.
0: Είναι τα σχέδια που
1: θα χρησιμοποιηθεί από άλλες δυνάμεις.
0: Σχέδια Γερμανών, σας το λέω από τώρα. Θέλουν τη Θεσσαλονίκη και το λιμάνι.
1: Ακριβώς, για μια δημιουργία και τα λοιπά λοιπόν. Και λέω λοιπόν το εξής. Να σας θυμίσω, επειδή ο παππούς Μητσοτάκης είχε πει σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει, επειδή ξέρε πολύ καλά, ήταν ο πρώτος που έθεσε θέμα διπλής ονομασίας ή ονομασίας που αυτό το κρατικό μόρφωμα θα περιέχει και τον όρο Μέσα Μακεδονία ή παραγωγό του. Και μιλούσε για Βόρεια Μακεδονία. Και δείτε ότι ο Μητσοτάκης πρότεινε το 1993 Βόρεια Μακεδονία και τώρα το 2018 ο Τσίπρας και ολοκλήρωσε την πρόταση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είπατε πολύ σωστά. Καταρχήν, σας λέω ότι η κυρία Δούρου λέει ότι παραβιάζει συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν θα αποδεχτεί ποτέ ο κ. Μητσοτάκης ο πρωθυπουργό των Σκοπίων, γιατί εγώ δεν τα αναφέρω ποτέ με την ονομασία της κατάπτυσης συμφωνίας. Έρχονται οι Βούλγαροι και θέτουν βέτο, κύριε Παπαζαφίλη.
0: Και το βάζουν διαιτητή.
1: Έτσι, ακριβώς. Πού είναι η Ελλάδα σε αυτή τη στιγμή? Πού είναι η Ελλάδα που πήγε ο κύριος, προσέξτε, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης και ήταν αγκαλιά με το ράμα στη Βόρεια Ήπειρο και βγήκαν φωτογραφία εκεί μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είναι στην Αλβανία. Δεν είδατε τι έγινε εκεί που προσπαθεί να αρπάξει ο ράμα της περιουσίας των Βορειοπυρωτών?
0: Και εμάς,
1: συγγνώμη. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να θέσει θέμα.
0: Ωραία, και εμάς. Μισό λεπτό.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέτο και για την ένταξη της Αλβανίας και για την ένταξη των Σκοπίων.
0: Και εμάς οι Βούλγαροι μας χρησιμοποίησαν σαν ενδιάμεσους για να ηρεμήσουμε τους Σκοπιανούς. Γι' αυτό είχε πάει ο Μητσοτάκης, αν θυμάστε.
1: Ο Μητσοτάκης πήγε και είπε: μην θέτετε βέτο
0: για την ένταξη. Και τον έλεγε τον κύριο πρόεδρο της Βορείου Μακεδονίας. Αν το ονόμασε ο Μητσοτάκης.
1: Και αυτό οι Βούλγαροι και λένε: όπα, εδώ μας κλέβετε την ιστορία. Εδώ ξέρετε κάτι, ακόμα και η κατάψη, γιατί είναι οι λεπτομέρειες. Ο κόσμος είναι αδαής. Οι αμόρφωτοι, οι αγράμματοι του πληκτρολογίου έχουν άποψη για τα πάντα. Τι λέει αυτή η κατάψη συμφωνία? Ότι τα Σκόπια δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία μακεδονική παράδοση του Αλέξανδρου. Για δείτε τις αναρτήσεις τους. Κλαίτε, λέει, σε λάθος τάφους, σε ψεύτικους τάφους στη Χερόνια. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδό που είναι Μακεδόνας. Δηλαδή αναρτήσεις ή κατεχόμενα από την Ελλάδα για εκεί Μακεδονία. Αυτά δεν τα βλέπουν. Δηλαδή εμείς τα βλέπουμε. Δεν τολμώ, κύριε Παπαζαφύρου, βλέπω διάφορα πανηγύρια και δεν τολμώ σε βίντεο να κάνω likes, γιατί από κάτω έχει ομοβροντία Σκοπιανών που λένε ζήτω η Μακεδονία μας, ζήτω τα τραγούδια μας, ζήτω οι χωρίς μας, και εμφανίζονται όλες αυτές οι ορχήστρες που ξαφνικά, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στη Φλόρινα και πατέρας ο οποίος μιλούσε στο τοπικό ιδίωμα που δεν έχει καμία σχέση με το κατασκευασμό.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη.
1: Δεν υπήρχαν λόγια και τώρα βλέπουμε λόγια σλάβικα, έτσι, υποτίθεται Μακεδόνων. Των Σκοπίων να έχουμε χορούς που τους χορεύαμε χωρίς να αποκτήσουν λόγια ξαφνικά.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη, κάθε χώρα την ιστορία της γράφεται η επιτυχία ή η αποτυχία ή η μετριότητα ανάλογα με τους άντρες που την κυβερνούν. Αν λοιπόν πάρουμε μετά τον Καποδίστρια, ποιοι κυβέρνησαν την Ελλάδα και αφαιρέσουμε τον βασιλιά Κωνσταντίνο, τον διάδοχο ήταν τότε, που απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι άλλοι ήταν τόσο μέτροι στην πολιτική διαδικασία τη σκληρή διακυβέρνηση τη χώρα και όχι να τα έχουν καλά τα τσιμίτσι κότσι, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταντήσει εδώ που κατήθησε σήμερα. Είναι δυνατόν να λένε ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό μας? Είναι δυνατόν να λένε οι Σκοπιανοί Βόρεια Μακεδονία? Είναι δυνατόν να κάνουν εξαγωγές με σκέτο Μακεδονία προϊόντα? Το ξέρετε αυτό? Σκέτο Μακεδονία γράφουν εξαγωγές που κάνουν το προϊόντα.
1: Αυτά τα ξέρουμε.
0: Είναι δυνατόν, συγγνώμη, οι Έλληνες να πηγαίνουν να βάλουν βενζίνη για να πληρώσουν 5 δραχμές λιγότερα?
1: Είναι βενζίνη που παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια, τα Σκόπια.
0: Ακριβώς. Και πηγαίνουν στα πρατήρια τους να βάλουν φθηνότερη βενζίνη. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Τους ξέρουμε χρόνια τώρα.
1: Αυτή είναι η πολιτική, έτσι, που είναι υπηρέτες ξένων αφεντάδων, οι οποίοι λειτουργούν με όρους επικοινωνίας. Να σας πω και κάτι άλλο, έτσι. Είδατε τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων?
0: Για πέστε μου.
1: Είναι τα δυσκολότερα της τελευταίας 20ετίας, στη βιολογία και στη χημεία. Προσέξτε για να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί είναι μόνο το ίσιο ενός άριστος αμήνες σε περιπάρτης. Ρωτήστε τον γνωστό δικό μας επιφανή γιατρό Κυρακλειδέα, εάν μπορούσε να λύσει τα θέματα της βιολογίας. Ένας γιατρός ο οποίος είναι 30, 40, 50 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Για να πάμε παραπέρα. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που αριστεύουν στις πανελλαδικές? Είναι παιδιά μεσουαστικών, μικροαστικών οικογενειών, κυρίως από την επαρχία.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάνε στο εξωτερικό. Βάζουν δύσκολα θέματα, να υπάρχει αποτυχία για να στρέψουν τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα παρατήματα αυτά που έρχονται να δημιουργούν και αμφιτρών σαν μανιτάρια με αμφίβολο πρόγραμμα και περιεχόμενο σπουδών.
0: Ακριβώς.
1: Να θυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια, επειδή ήμουν και στην εκπαίδευση, θέσαν σε αναστολή αν οι κατήργησαν κάποιες ειδικότητες στο Νεπάλ, και την παραμονή της απόφασης αυτής ο υπουργός ο αρμόδιος βρισκόταν στα εγγένεια ενός ιδιωτικού ΙΕΚ, για να καταλάβει που είχε αντίστοιχες ειδικότητες με τα ΕΠΑΛ. Κατάλαβε τι γίνεται, κύριε Παπαζαφυρίου? Εδώ μιλάμε για οργανωμένο το έγκλημα, δυστυχώς. Το μόνο που σου νοιάζει είναι επικοινωνία. Είδα και ένα βίντεο του κ. Μητσοτάκη που είδε ένα βετεράνο στο αεροπλάνο, όλος τυχαίως υπήρχαν κάμερες. Όλα είναι εικόνα. Πάρτε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται αυτή τη στιγμή, έτσι, για να ξέρουμε, ο αγράμματος καταληψίας, έτσι, ο άνεργος, ο αγράμματος, ο απαίδευτος.
0: Ναι, μισό λεπτό, αλλά ο Τσίπρας οπτικά, χαμογελαστά, συμπεριφορειακά, είναι πιο αρεστός από το Μητσοτάκη.
1: Προσέξτε όμως, μα αυτό ακριβώς προβάλλει. Και εγώ λέω, τι να το κάνω, κύριε Παπαζαφίνος, να είναι χαμογελαστός? Να θυμίσω κανένα σπίτι στα χέρια του Αβεζίτη και ψήφισε τον νόμο για τα φαντς που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων? Να θυμίσουμε την αύξηση του ΦΠΑ στο 24% στην εστίαση, στα νησιά και οπουδήποτε αλλού?
0: Δεν μου λέτε, για να σας κάνω μια ερώτηση θέλω. Και...
1: Μισό λεπτό.
0: Όταν έγινε το δημοψήφισμα και βγήκε όχι και ο Τσίπρας το μετέτρεψε σε ναι, θεωρείται πολιτική προδοσία αυτό?
1: Προφανώς.
0: Τότε γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι?
1: Αλλίωση της Βούλης των εκλογών.
0: Ναι, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται ο νόμος?
1: Σαν
0: δικηγόρος να μου πείτε.
1: Μα οι νόμοι ουσιαστικά οι οποίοι ψηφίζονται στο...
0: Αυτό δεν ήταν ο νόμος, αυτό ήταν δημοψήφισμα. Και βγήκε όχι.
1: Αν καθίσουμε να δούμε τα ζητήματα που υπάρχουν, έτσι λοιπόν, όχι μόνο τους νόμους γενικότερα, αλλά και το πώς νομοθετούν, γιατί σας είπα, το νομοσχέδιο αυτό για τους Μητροπολίτες πέρασε σε ένα άσχητο νομοσχέδιο για διπλασιασμό. Έτσι γίνονται πράγματα και θάματα, για να μην πάμε σε θέματα έτσι οικονομικής διαχείρισης οτιδήποτε, και δυστυχώς οι νόμοι στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν εφαρμόζονται.
0: Κύριε Βασιλιάδη, άλλο νόμος και άλλο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι μία, μισό λεπτό λίγο, είναι μία απόφαση του λαού, ο οποίος είπε όχι. Και ο Τσίπρας το έκανε ναι. Τι συμβαίνει από εκεί και πέρα με τη δικαιοσύνη?
1: Σας λέω λοιπόν το εξής. Αλλίωσε τη βούληση. Αλλά θυμάστε ποιο ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος, κύριε Παπαζαφύριο?
0: Αν επιθυμούμε αυτά τα οποία θέλουν.
1: Δεν κατάλαβε κανείς αυτό, δηλαδή τι έπρεπε να απαντήσει ο Έλληνας. Και γιατί ήταν διατυπωμένο έτσι κατά τέτοιο τρόπο? Ακριβώς για να μπορεί να γίνει κολοτούμπα από τον κύριο Τσίπρα, έτσι, για να πάει και προσέξτε να υποθηκεύσει για 99 χρόνια τον εθνικό πλούτο της Ελλάδας. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Μα βγαίνει η κυρία κυβέρνηση τώρα και λέει ότι τα μέτρα και τα λοιπά τα οποία υπάρχουν, αυτό που είπατε με τον εθνικό πλούτο, τελειώνουν σε μερικά χρόνια. Εγώ ξέρω ότι είναι 100 χρόνια ακόμα.
1: Είναι σαν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ που ανερυθρίασε ο κύριος
0: Γεωργιάδης. Για πέστε μου και για τον κύριο Γεωργιάδη, από νομική.
1: Η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ έπρεπε να του απαγορευτεί η συμμετοχή σε εκλογές.
0: Από νομική άποψη θέλω να μου πείτε, με ποιο δικαίωμα ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι στην ουσία δεν χρωστάει τίποτα η Νέα Δημοκρατία, όταν και τα χρέη αυτά πήγαν στα φανς? Και τι κάνουν τα φανς για να πάρουν αυτά τα λεφτά?
1: Καταρχήν ψηφίζουν νόμους, θα δείτε και τώρα έχει κάποιο πρόσφατα αναλαμβάνει μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκολύνει πάλι τα φαντς.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε και το έχουμε πει. Ας ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι πίσω από τα φαντ, κύριε Βαζαφυρίου. Να σας θυμίσω την περίπτωση Πάτση και όχι μόνο.
0: Ο νομικός κόσμος τι κάνει, κύριε Βασιλιάδη. Ο νομικός κόσμος τι κάνει. Εσείς τι κάνετε.
1: Να σας πω κάτι, επειδή.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τότε να θεωρήσουμε τον κόσμο ότι είναι κορόιδο. Στα ίσια, ντροπή είναι. Ντροπή είναι να είμαστε καλοί με τον κόσμο. Είναι κορόιδο ο κόσμος που χάφτει αυτά τα πράγματα.
2: Ο Πλάτωνας τι έλεγε, κάθε λαός αξίζει τους πολιτικούς που τον
1: κοιτάξουν. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Είναι πράγματα αυτά. Τι ρόλο παίζουμε σαν λαός? Εάν λέει πάρει ο Μητσοτάκης πάνω από 25% στις εκλογές και βγει πρώτο κόμμα, θα πάρει και μπόνους 20 βουλευτές. Πλάκα κάνουμε? Και θεωρούμαστε λαός εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα? Ή θεωρούμε κάτι και αυτής της χώρας που δεν έχουν που αλλού να πάμε και ανεχόμαστε όλες αυτές τις δραμιές και δυσοδείες που γίνονται και προσπαθούμε να βγάλουμε πλειοψηφία το ψωμάκι μας για να ζήσουμε και να γεμίσουμε τα στομάχια μας? Ο λαός ξεσηκώνεται, ο λαός ενημερώνεται και δεν χρησιμοποιείται σαν πιόνι στο τάβλι από τους ξύπνιους οι οποίοι θέλουν να πάρουν την εξουσία με τελευταία ξύπνια την Καριστιανού, η οποία απότομα μας έμαθε και από πολιτική. Η κυρία Καριστιανού, όποτε θέλει στη διάθεσή της να τη φιλοξενήσει στην εκπομπή. Όποτε θέλει. Και αν έχει πολιτικό θάρρος να πάρει τηλέφωνο για να βγει στην εκπομπή, όπως είχε βγει και στην αρχή, όταν είχε ξεκινήσει αυτή την ιστορία με τα Τέμπη. Στα ίσια, αν η κυρία Καριστιανού έχει ουσιαστικές, πραγματικές και εμβόλυμες πολιτικές θεωρίες, 90-90-90 παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει και μιλάμε όση ώρα θέλουμε. Και 3 ώρες θα τις αφιερώσω για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδί μου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε εκ νέου σήμερα στις 10.30 το πρωί ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε με περισσότερες από 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Ο καθομολογέαν δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη, ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Απάντηση στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις συγκρίσεις που έκανε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως την Πέμπτη, μετά την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Πηδισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γειτονές του στον κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ανέφερε πως ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με τη σχετική διάταξη να αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις τους οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Τέλος αιτρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω

0: ανακοίνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως τον κύριο Βασιλιάδη να κάνει τοποθετήσεις στην ευθεία και ειλικρινή γραμμή των συμφαινόντων στην πατρίδα μας, και βλέπουμε ότι ακόμα και ο κύριος Σαλμάς, ο γιατρός κύριος Σαλμάς, γνωστός νεοδημοκράτης, υπάρχουν φήμες ότι θα πάρει μεταγραφή το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Υπάρχει ένα μπέδεμα στο πολιτικό σύστημα το οποίο μπορεί να μην έχει σχέση με το παρελθόν, αλλά όσο περνάει ο καιρός δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Πρώτα, αν δεν ήσουν ο οπαδός ενός κόμματος, με τις δηλώσεις σου δεν έδειχνες ότι είσαι φίλος του κόμματος, δεν υπήρχε περίπτωση να κατέβεις υποψήφιος με αυτό το κόμμα. Το καλό παράδειγμα το έδωσε η Νέα Δημοκρατία, η οποία έβαλε μέσα στις τάξεις της πολιτικούς από διάφορα κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ, από αριστερά-δεξιά, τους έδωσε και σημαντικά υπουργεία, τους έδωσε και στρατηγικές θέσεις λειτουργίας του κράτους, και είδαμε ότι και καλά ποσοστά πήγε και τα πήγε μια χαρά, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις. Ο Μάριος Σαλμάς, ασύγνωστος δημοκράτης, διαβάζουμε κάπου ότι θα κατέβει υποψήφιος το ΠΑΣΟΚ. Δικαίωμά του να κατέβει, γιατί ο κ. Σαλμάς είναι ικανός και σαν πολιτικός και σαν γιατρός. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τύπησαν ταβάνι. Παραπάνω δεν πάνε. Απαξιώνεται το ΠΑΣΟΚ, γίνεται πόλεμος για την τρίτη θέση και ο Τσίπρας μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις έρχεται δεύτερος. Οι εικόνες που αποτυπώνονται το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις των εταιριών, των διαφόρων εταιριών, δεν χρειάζεται να τις ονομάσουμε και να κάνουμε και διαφήμιση που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, είναι σε γενικές γραμμές ομοιόμορφη και δείχνει ότι έχουν συντελεστεί, το λέμε εδώ και μήνες αυτό, μεγάλες πολιτικές ανατροπές. Υπάρχουν διάφορα βασικά ευρήματα. Βασικά ευρήματα τα οποία εξηγούνται από ορισμένους με την επεξήγηση που νομίζουν ότι είναι σωστή, και επεξηγούνται από ορισμένους άλλους με εξηγήσεις οι οποίες θέλουν να ωφελήσουν τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί δυνάμεις, αλλά δεν καταφέρει να κλειδώσει το ψυχολογικό όριο του 30% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ανεξάρτητα όμως αυτό, παραμένει πρώτη χωρίς προοπτικές ανόδου. Αν είναι το 30%. Η Ελλάς, ο κύριο Τσίπρα, καθιερώνεται καθαρά στη δεύτερη θέση με ποσοστά γύρω στο 15%. Ο κύριο Τσίπρας, εξαφανισμένος πολιτικά επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, επανήλθε. Φαίνεται είναι συμπαθέστατο στον κόσμο. Φαίνεται η φάτσα του είναι συμπαθητική στον κόσμο. Και σε πρώτη φάση έχει τη δεύτερη θέση. Όταν το ΠΑΣΟΚ και η Καριστιανού δίνουν σκληρή μάχη για την τρίτη θέση. Τις περισσότερες μετρήσεις προηγείται το ΠΑΣΟΚ, αλλά τα ποσοστά είναι οριακά. Μπορούμε να κάνουμε και μία ανάλυση των ποσοστών. Το 15% του Τσίπρα δεν αποτελεί έκπληξη, διότι μετά την περιπλάνηση μεγάλου μέρους του χώρου όλων αυτών που λέγονται παλαιό ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες επιλογές, περίπου το 80% των δυνάμεων που υπήρχε το 23 και ήταν σημαντικές επιστρέφει στον ιστορικό του ηγέτη. Τώρα, για ποιο λόγο έγινε ιστορικός ηγέτης ο Τσίπρας, αυτό είναι άλλο θέμα, θα το εξηγήσουμε άλλη φορά. Ίσως τον ονομάζουν εξαιρετικό ηγέτη επειδή έγινε πρωθυπουργός άνθρωπος από το ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά. Ανεξάρτητα αν αυτός ο ιστορικός ηγέτης που έγινε πρωθυπουργός προσέφερε στη χώρα όλα αυτά που προσέφερε στην οικονομία και στα εθνικά μας θέματα, χωρίς κανείς να τον επικραίνει και να του ασκήσει δρυμύτατη πολιτική κριτική με ισχυρά τεκμήρια τα οποία θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν και σε έλεγχο. Όπως φαίνεται, κανείς άλλος δεν μπόρεσε να εκφράσει πιστικά το ακροτήριο του

ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και ο Τσίπρας θεωρήθηκε ο κατάλληλος. Για το μεγάλο όνομα που λέγεται Καριστιανού, το οποίο διαφημίστηκε όσο τίποτα άλλο, με την δικαιολογία ότι εκπροσωπούσε τους γονείς και τους συγγενείς των πεθαμένων ανθρώπων από τα Τέμπη, αποτυπώνει λοιπόν το 12% αυτό ο σταθερό ρεύμα δυσαρέσκειας, θυμού και αντισυστημισμού που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να αποτυπώσετε το σταθερό ρεύμα δυσαρέσκειας, θυμού και αντισυστημισμού που υπάρχει στην Ελλάδα, έπρεπε να ψηφίζετε 100% όλοι οι Έλληνες. Διότι η Ελλάδα γιατί τώρα αφήνεις και μιλάει. 10.000 πρόστιμο.

Εάν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλαμε να είμαστε πεντακάθαροι στις πολιτικές μας απόψεις, θα έπρεπε να αποφασίσουμε όλοι μας ότι τίποτε δεν γίνεται σωστά στην Ελλάδα, τίποτε δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει, δεν διοικείται σταθερά η Ελλάδα. Έχουμε μια περίεργη δημοκρατία εντός εισαγωγικών, όπου η μειοψηφία γίνεται πλειοψηφία και κυβερνάει. Το 41% μετατρέπεται με τον νόμο περί ενισχυμένης αναλογικής και γίνεται πλειοψηφία. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν αποτελούν έκπληξη. Και έκπληξη πρέπει σε όλους εσάς να αποτελέσουν ο τρόπος που λειτουργεί η δημοκρατία. Και η μόνη που μπορείτε να τιμωρήσετε το σύστημα αυτό για να έχουμε μια πραγματική δημοκρατία στην κυριολεξία είναι να στείλετε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο, το 70% των ψηφοφόρων, για να βάλουν μυαλό. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ιδιωτική τους επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει ένα σταθερό ρεύμα δυσαρέσκειας και θυμού σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ένα ρεύμα τα τελευταία δύο χρόνια που είναι πανίσχυρο, να συζητάμε για ποσοστά. Τα ποσοστά δεν δίνουν αυξήσεις στους μισθούς. Τα ποσοστά δεν δίνουν ευτυχία στις οικογένειες. Τα ποσοστά δεν πείθουν τις οικογένειες να γεννήσουν παιδιά. Όλοι μιλάτε για λεφτά. Όλοι μιλάτε ότι η τσέπη αδειάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά μήπως όλοι πρέπει να μιλάτε και για την εθνικότητα και τον πατριωτισμό της χώρας μας? Δεν βλέπετε ότι δεν γεννιούνται τα παιδιά που πρέπει να γεννιούνται? Δεν κοιτάτε το μέλλον? Ή αυτή η ταλαιπωρημένη καθημερινότητα έχει μετατρέψει τον Έλληνα σε έναν πολίτη μιας χώρας με μεγάλη ιστορία, ο οποίος δεν σκέφτεται πλέον το μέλλον, αλλά σκέφτεται το τώρα? Όταν ένας πολίτης δεν σκέφτεται το τώρα, το μέλλον, και σκέφτεται μόνο το τώρα, πάει να πει ότι προσπαθεί να επιζήσει στο τώρα. Αν επιζούσε στο τώρα, θα έβλεπε και το μέλλον. Δεν είναι δυνατόν οι γεννήσεις να έχουν πέσει σαν βάθη κήπος και κανείς να μην ασχολείται και μαζί με την αλήθεια. Δεν γεννάει παιδιά ο κόσμος. Καταργήσαμε ακόμα σε μεγάλο ποσοστό και την επισημότητα, τη θρησκευτικότητα που είχαν οι γάμοι. Το συμβολιογράφο, στο δικηγόρο, μια υπογραφή και τελείωσε. Οπότε τα ζευγάρια θεωρούνται ζευγάρια διότι συζούν, και από εκεί και πέρα το παραμικρό πρόβλημα που θα υπάρξει επιφέρει διαζύγια και όλα αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα με θανάτους, τραυματισμούς και κακές συμπεριφορές κτλ. Διότι πλέον δεν υπάρχει η αγάπη και η ένωση σε ενός ζευγαριού να προσφέρουν μαζί στην ελληνική κοινωνία τις υπηρεσίες στους ανάτομα και τους διαδόχους τους, τον ελληνικό πληθυσμό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη σημερινή Ελλάδα, και ασχολούμεθα με την πτώση του Πασόκ, με τον Τσίπρα, με την Καριστιανού και με τα πράσινα άλογα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα συμπέρασμα. Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι πλέον εντελώς κατακερματισμένη. Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερως πολλωμένη. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κρατάει την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις, αλλά χωρίς να είναι ικανή να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Και όταν φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι το πρώτο κόμμα και μετά το 25% αν πάρει θα πάρει 20% μπόνους, αυτό το πράγμα δεν είναι δημοκρατία. Και αν νομίζετε ότι είμαστε εμείς αυτοί που δίνουμε το δικαίωμα σε αυτούς να μας κυβερνήσουν ενώ ξέρουμε ότι δεν αξίζουν, ήρθε η ώρα να αναρωτηθείτε τι πρέπει να κάνουμε για να τους εξαφανίσουμε πολιτικά. Και για να τους εξαφανίσουμε πολιτικά θέλει ένα μεγάλο ποσοστό διαμαρτυρίας, που είναι το λευκό ψηφοδέλτιο. Δεν πάει αλλιώς. Δεν μπορώ να βλω ανθρώπους εγώ να κατεβαίνουν υποψήφιοι γιατί έτσι τους επέβαλε το σύστημα ή αυτοί οι οποίοι τους επηρεάζουν. Έγινε ένα δυστύχημα στα Τέμπη. Πολύ ωραία. Ακούτε τίποτα για τα Τέμπη? Ακούτε τι συμβαίνει στο δικαστήριο? Ακούτε αναλύσεις? Ακούτε. Ακούτε τις ευθύνες που πρέπει να έχει ο Καραμαλής, ο ένας ο άλλος κτλ. Και προέκυψε υποψήφιο για τις εκλογές μια κυρία η οποία κατεβαίνει υποψήφια και αρχηγός ενός κόμματος λόγω των Τεμπών. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Μήπως θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα? Επανήλθε από το πουθενά. Ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την υπογραφάρα του εκεί που έλεγε Βόρεια Μακεδονία. Την υπογραφάρα του έβαλε. Και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, παρά το γεγονός ότι είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος στην αρχή πριν μπουν οι υπογραφές. Το Μητσοτάκη
Ποιο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι αν εκλεγώ πρωθυπουργός και εξελέγει, την επόμενη μέρα θα συνεδριάσουμε στη Βουλή και θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε το όνομα Μακεδονία των Πρεσπών. Τι έκανε από τότε? Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτό που έλεγε ο Στάλιν, θα το πω για ακόμα μια φορά, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, δηλαδή η ξεχασιά των λαών, είναι σοφό? Όλοι ξεχνάτε τι έγινε χθες, δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει το σήμερα, η επιβίωση και ένα κουσούρι το οποίο έχουμε σε αυτή τη χώρα που είναι τρομακτικό. Το κοτσομπολιό, και άλλα λέμε πρόσωπο με πρόσωπο και άλλα λέμε πίσω από το πρόσωπο. Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον όμορφα, ωραία, να σε εξυψώσει και να σε κάνει, και μόλις σηκωθεί και φύγει, αφού έκανε τη δουλειά του, να βγει έξω και να σε βρίζει. Το τοπίο παραμένει ανοιχτό. Το Πασόκ με την Καριστιανού παλεύουν στήθος-στήθος. Η τελική εικόνα θα κρυθεί αν ο Τσίπρας θα καταφέρει να διευρύνει παραπάνω τα ποσοστά του. Αν η Καριστιανού πείσει τον κόσμο, που δεν τρώει παραμύθι εύκολα, ότι θα μετατρέψει το ρεύμα δυσαρέσκεια σε μόνιμη δύναμη πολιτική. Και αν το Πασόκ θα καταφέρει να ανακόψει την πτωτική πορεία προς εκλογές. Όπως και να έχει, παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός συνασπισμού κομμάτων. Αυτός ο Γιάννης Διτσιράπης μας έχει τρελάνει. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο με τις τρομακτικές μουσικές επιλογές τους, οι οποίες δεν είναι μόνο ακουστικά ωραίες, σας ανάβει και τα λαμπάκια αυτή η μουσική. Ακούστε. Σας δίνει αίρισμα να ξεσηκωθείτε. Σας δίνει αίρισμα να ανατριχιάσετε για εθνικά συμφέροντα. Σας δίνει αίρισμα να αποφασίσετε για την πατρίδα σας. Σας δίνει αίρισμα να ρίξετε μαύρο σε όλους αυτούς οι οποίοι μας παραμυθιάζουν δεκαετίες τώρα πολιτικά και έχουν κάνει την Ελλάδα μια μετριότητα. Η μουσική βοηθάει πάρα πολύ στα σκεπτικά αιρίσματα. Δυνάμωσε το.

0: ξεκάθαρα ότι εμείς διαφωνούμε με αυτή τη συμφωνία, αλλά άπαξ και ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία είπαμε.
1: Δεν θα κυρώσουμε τη συμφωνία, κύριε Κοσιόν. Είτε τώρα, είτε αν η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί, αν τη βρούμε όταν θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Ακόμη δηλαδή και αν οι γείτονές μας έχουν προχωρήσει δημοψηφίσματα, έχουν αλλάξει το σύνταγμά τους, αν τα έχουν κάνει όλα. Γιατί
1: αυτή
2: είναι το τελευταίο βήμα η ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή.
1: Αυτή τη, συμφωνία η Νέα Δημοκρατία δεν θα την κυρώσει. Δεν θα την ψηφίσει. Κατέστησα όλου.
3: La verità mi fa male.
4: Θα ξανακούσετε αυτό που είπε στην κυρία Κοσιόνη Μητσοτάκης, που είπε δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε, και όταν έγινε πρωθυπουργός είπε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, Γιάννη.
0: Είχα πει ξεκάθαρα ότι εμείς διαφωνούμε με αυτή τη συμφωνία, αλλά άπαξ και ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία είπαμε.
1: Δεν θα κυρώσουμε τη συμφωνία, κύριε Κοσιόνη. Είτε τώρα, είτε αν η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί, αν τη βρούμε όταν θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Ακόμη δηλαδή και αν οι γείτονές μας έχουν προχωρήσει δημοψηφίσματα, έχουν αλλάξει το σύνταγμά τους, αν τα έχουν κάνει όλα. Γιατί
1: αυτή
2: είναι το τελευταίο βήμα η ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή.
1: Αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία δεν θα την κυρώσει. Δεν θα την ψηφίσει. Κατέστησα όλους υπεύθυνους για τις πράξεις τους.
4: Αυτή τη συμφωνία δεν θα την ψηφίσει. Δεν θα την κυρώσει. Ο κύριος αυτός είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και ο άλλος ο κύριος που υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών διεκδικεί την πρωθυπουργία της Ελλάδος. Αν μπορούσα να έχω τον τρόπο να ανοίξω το μικρόφωνο και να βγουν 200.000 για να φωνάζετε, θα ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Εάν γίνω κυβέρνηση, δεν θα ισχύει η συμφωνία υποσημενός πρωθυπουργός. Όπως ο πιο παλιός πρωθυπουργός υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών και ξαναδιεκδικεί τη θέση. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Ποιος φταίει για όλα αυτά? Όταν το αυτοκίνητο δεν δουλεύει καλά η μηχανή, φταίει η βενζίνη. Όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί καλά δημοκρατικά, φταίει ο λαός. Ο λαός είναι η βενζίνη της δημοκρατίας. Εάν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, μην διαμαρτύρεστε, μείνετε στα πατυρλίκια, να ξεφωνίζετε ένας τον άλλον, να κατηγορείτε ένας τον άλλον, να βρίζετε ένας τον άλλον, να ηρεμείτε, να ειδονίζεστε που βρίζετε και ξεσπάτε, αλλά δεν θα ειδονιστείτε ποτέ ούτε εθνικά, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε, ειδικά στις εκλογές. Διότι και δεν ξέρετε να ψηφίζετε, και δεν ξέρετε πότε πρέπει να ανοίξετε λευκό, και απέχει το 50% των ψηφοφόρων. Όταν σε μια δημοκρατία οι μισοί Έλληνες δεν ψηφίζουν, τότε η δημοκρατία χάνει την έννοια δημοκρατία την πραγματική και δίνει το δικαίωμα σε αυτούς οι οποίοι μας δουλεύουν δεκαετίες να εκλέγονται, να εκλέγονται και να εκλέγονται. Και εμείς θα τα λάβουμε.
5: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Να δώσουμε τα συγχαρτήρια στον κύριο Διτσιράπη, ο οποίος με τα μαγικά του δάχτυλα εκμεταλλεύεται την ύπαρξη όλων αυτών των αρχείων που έχουμε. Έχουμε ένα τεράστιο αρχείο, ένα ασύλληπτο αρχείο που δεν το έχει κανένας, και η χρησιμοποίηση του αρχείου αυτού σε συνδυασμό με τα λεγόμενα της εκπομπής, που θέλει μια ιδιαίτερη τεχνική για να μπορεί να τα αθροίζει για να ακούγεται και η φωνή μου και τα του αρχείου, είναι θέμα του κυρίου Διτσιράπη, στον οποίο δίνω τα συγχαρητήριά μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Καθαρές κουβέντες λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Δυσσυράπη σας λιώνει με τις μουσικές επιλογές. Και τώρα θα πάμε για τον κύριο, στον κύριο Χρυσανθόπουλο για να σας λιώσει με τις πολιτικές επιλογές. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου και το λαβεριτά, την αλήθεια.
0: Σωστά, την αλήθεια.
1: Από την αλήθεια βγαίνει πάντα.
0: Θυμάστε τι χορούς ρίχναμε με αυτό, ε.
1: Μην το συζητάτε. Μην το συζητάτε. Αξέχαστες εποχές.
0: Κύριε, με... Κύριε
1: θα σας Χρυσανθόπουλε, σήμερα.
0: Για πέστε μου λίγο σας παρακαλώ. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει με την περιφέρεια και με μια ιστορία η οποία έχει και δικαστική όψη.
1: Ναι.
0: Η οποία αντί να σας στείλουν το βραβείο Νόμπελ ελληνικής αγάπης, σας στείλανε και σας απειλήσαν
1: λοιπόν,
0: με τέτοια πράγματα.
1: Όχι, δεν, όχι, με απειλήσανε μέσω τηλεφώνου ο κύριος Παπαλεξίου με όλη την ευγένεια καλοσύνη και την αγάπη που τον έχω. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν και με απείλησε ότι θα προβούν σε κάποιες ενέργειες εναντίον μου. Κάτι έλεγε ακατανόμαστα πράγματα ότι εγώ έβριζα δημοσίως, μάλλον σε παρέες, την κυρία Περιφερειάρχη. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και όταν είδε ότι εγώ, μη συγχωρείτε και την έκφραση στην αγορία, δεν ψάρωσα. Από αυτά που έλεγε ήταν χαζομάρες και είναι και κακούργημα αυτό το οποίο έλεγε. Για κακούργημα δηλαδή, γιατί για προσωπικά στοιχεία και διαδόσεις κτλ. Έχω τώρα την εισαγγελική εδώ εντολή, 416, η οποία θα το κοινοποιηθεί για απειλή εναντίον μου. Τηλεφωνική βέβαια, πρώτα απειλή και δεν ξέρω τι άλλο θα επικολουθήσει. Και να σας πω κάτι, αυτό που έπεται τώρα που θα σας πω, ίσως και να συνδέεται με τη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών στην περιφέρεια. Στα χέρια μου κρατάω, κύριε Παπαζαφυρίου, και στο πρώτος που το λέτε στην εκπομπή, προς τον Άριο Πάγο αίτηση αναιρέσεως. Δεν μου λέτε, θυμάστε κύριε Παπαζαφυρίου πως είπα Μακεδονική, την οποία κάποιοι προσπάθησαν να τις κλέψουν και την νίκη, είχε κερδίσει το Θεοσκοπιανό Σωματείο με την απόφαση 82 του 2024 στο εφετείο της Κοζάνης.
0: Εγώ θυμάμαι τις πατριωτικές παρελάσεις που κάνατε, οι οποίες ήταν πρωτοφανείς για την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας συνείδηση, και για αυτά τα πράγματα ακόμα σας κάνανε τσαμπουκά. Το λέω κατά αυτόν τον τρόπο για να αποδείξω ότι η εθνική συνείδηση σιγά σιγά θα διαγραφεί από το ελληνικό λεξιλόγιο, έτσι πως πάμε.
1: Και το απόλαυσε και η Αλεξανδρούπολη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, εκείνο το Σκοπιανό Σωματείο λοιπόν που με την απόφαση 82 του 2024 στην κυριολεξία το κάναμε σκόνη, γιατί δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να ιδρύσουν κανένα φροντιστήριο, να διδαχτεί καμία ψευτογλώσσα της γειτονικής χώρας εντός της ελληνικής πραγματικότητας. Και αντί να ασχολούμαστε με την ελληνική εθνική μειονότητα, ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να ιδρύσουν για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για
0: εξωτερική. Συγγνώμη λίγο, σε μια χώρα που αποτελείται από Αλβανούς, από Σέρβους και από Έλληνες. Την πλειοψηφία. Και από Βούλγαρους.
1: Και από Βούλγαρους. Αυτό λοιπόν το σωματείο μας πήγε μετά από 2 χρόνια στον Άριο Πάγο, παρακαλώ, εναντίον ημών μόνο. Της Μακεδονικής Ένωσης Μακεδονικών Ελλάδας Αυστραλίας που έχουμε και εναντίον της εισαγγελέως πρωτοδικών Φλωρινής, τη Λιανή Στόγια, η οποία και αυτή ουσιαστικά στράφηκε εναντίον τους και με την απόφαση, σας είπα, 82, νικήσαμε, το είχαμε νικήσει, το είχαμε κάνει σκόνη αυτό το σωματείο, που δεν ήταν σωματείο, δεν έχει ιδρυθεί ακόμα, αλλά ήθελαν να το ιδρύσουν. Και άμα δείτε και τα ονόματα μέσα, κάτοικοι, Ξινονέρο, Αριδαία και μάλιστα με ταυτότητες που λήγανε δεκαετίες πριν.
0: Πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε, να στείλω τους χαιρετισμούς στον κύριο Δημήτρη Τσολακίδη, την εταιρεία Citroën, η οποία είναι εκπληκτική εταιρεία και της δίνω τα συγχαρητήριά μου για τις δουλειές οι οποίες κάνει στους πελάτες της. Για αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα, επειδή το θέμα αυτό θα πάρει έκταση περαιτέρω και το ξέρετε, θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ, τι γίνεται με την Αλβανία. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος στην Αλβανία και έδειξε διαφορετικό προϊόν ξεσηκωμού σε σχέση με τα δικά μας. Όταν μια μεγάλη εταιρεία, η οποία είναι συγγενής του κυρίου Τραμπ, θα πάει να κάνει εγκαταστάσει σε ένα νησί, νησί το οποίο παλιά ήταν για τους εχμαλώτους κτλ. Το οποίο είναι εκπληκτικό το νησί.
1: Ακριβώς. Ένα λεπτό. Πριν σας μιλήσω για το νησί που είναι ο Σάσον,
0: που
1: δόθηκε εντελώς τυχαία, όχι εντελώς τυχαία, κακώς δόθηκε, θα σας πω μόνο το εξής. Αυτό που μας πάνε στον Άριο Πάγο και δικάζεται 21/9, χρειάζομαι τη βοήθεια, όχι εγώ, είπα Μακεδονία, και τη βοήθεια όλων. Όχι να λένε μόνο πατριωτικά συνθήματα και να βγάζουν μόνο σέλφι φωτογραφίες, όπως και εσείς βοηθήσατε, όλοι πρέπει να βοηθήσουν και όχι εμένα, τους δικηγόρους που θα παραστούν. Έτσι. εκεί, στο θέμα αυτό, διότι δεν πρέπει να περάσει και να γίνει ανέρεση αυτή τη απόφαση που είναι και σαν την 82 δηλαδή.
0: Όταν έρθει η ώρα, μην ανησυχείτε, θα έχουμε θέμα το οποίο θα πάρει έκταση και το ξέρετε αυτό.
1: Εντάξει κύριε Παπασταθρίου, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σας ευχαριστώ δημοσίως για όσα προσφέρατε. Λοιπόν, το Σάσο λοιπόν, αυτό το περίφημο νησί, γιατί κάποτε ήταν 7 νησιά.
0: Το οποίο λένε ότι είναι εκπληκτικό νησί.
1: Εκπληκτικό, ήταν η ριβιέρα της Βορείου Ιταλίας.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρετε κάτι, και για να μην ξεφτυλιστεί ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, ο Ελευθεράκης, ο Βενιζέλος, δίνοντας τον Σάσονα, το νησί Σάσον, το ονομάζω τώρα Σεζάν, λοιπόν, και από 7 νησιά ονομαστούν 6 νησιά, βρήκαν μια βραχονησίδα για να δηλώσουν ότι είναι τα 7 νησιά.
0: Και το χαρίσανε στους Αλβανούς.
1: Το χαρίσαν, όταν λέμε κύριε Παπασταθρίου, στην κυριολεξία το χαρίσαν το νησί. Δεν χάσαμε.
0: Ο Μέγας Βενιζέλος.
1: Δεν υποστήκαμε ήττα, δεν χάσαμε σε πόλεμο και δώσαμε τη ριβιέρα αυτή για να ικανοποιήσουμε και τους Ιταλούς και τους Αλβανούς. Τώρα, γιατί φωνάζουμε και τι διαμαρτυρόμαστε. Τα δικά μας τα λάθη, κύριε Παπασταθρίου, δεν τα βλέπουμε ποτέ. Πάντα μας φταίνει ξένοι. Όντως φταίνει ξένοι. Ποτέ ξένος όμως δεν θα μας
0: πει. Μήπως δεν είναι λάθη, κύριε Χρυσανθόπουλε. Μήπως είναι στημένες δουλειές.
1: Μπορεί να είναι και στιγμή, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, κύριε Παπασταθρίου, το οποίο λέτε. Άμα είναι και στιγμή, είναι ακόμα. Όπως, ας πούμε, όπως η απειλή που δέχτηκα από τον εξαπορήτων της κυρίας Περιφερειάρχου για να καθίσω ήσυχα. Ίσως αυτή και να είναι και η συμπεριφορά τους που μας βγάλανε από την παρέλαση. Ίσως αυτό. Με τον Άριο Πάγο.
0: Για ποιο λόγο δεν μας είπε κανείς τι επιπτώσεις θα έχει η χώρα μας αν δεν δεχόμαστε την ονομασία Μακεδονία, τον Βόρεια Μακεδονία.
1: Καμία επίπτωση δεν θα γινόταν.
0: Όχι, θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι, καμία. Και εφόσον λένε οι κυβερνώντες ότι έχει συνέχεια το κράτος και πρέπει να τηρούμε τις συμφωνίες.
0: Ο Μητσοτάκης είπε άλλα, είπε αν εκλεγώ θα κάνω άλλα, είχε πει.
1: Ναι, ναι, και δεν θα δεχτώ σκοπιανό πρωθυπουργό. Το όνομα Μακεδόν.
0: Και το φώναξε, και το φώναξε ο Βούλγαρος και έκανε τον ενδιάμεσο για να τους ηρεμήσει μεταξύ τους με τον Σκοπιανό.
1: Γιατί να είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας, ξέρετε τι καταφέραμε, κύριε Βεζέτη, τι με λυπεί περισσότερο, σαν ιστορικό και σαν σλαβολόγο. Την βίαιη αποεθνικοποίηση και τον ξεχωρισμό, τον χωρισμό του όρου Έλλην από τον όρο Μακεδόν, που είναι ταυτόσιμη. Όταν λέμε είμαι Μακεδόνα, σημαίνει ίσον Έλληνα. Δεν υπάρχει εξήγηση άνω Μακεδόνας, βόρειο Μακεδόνας, σλάβο Μακεδόνας, άνω. Πώς τώρα εκείνη την ελληνική την θυμάμαι.
0: Αλλά και σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους, ένα κράτος στο θέμα της ονομασίας έχει το στάτους των 100% σχετικά με την ονομασία σε σχέση με μια επαρχία. Άλλο Βόρεια και Νότια Κορέα, διότι ήταν ένα κράτος, άλλο Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ και άλλο Βόρεια Μακεδονία και Μακεδονία επαρχία εδώ πέρα. Και θέλουν, οι Σκοπιανοί να καταργήσουμε και το όνομα Μακεδονία.
1: Όχι μόνο αυτό, θα μας πούνε, δεν έχετε κανένα δικαίωμα.
0: Γιατί δεν τα λένε αυτά από τι μας κυβερνάνε, γιατί τα λένε.
1: Δεν θα τα πούνε, κλείνουν συμφωνίες με την γειτονική χώρα. Και μένει μόνο η Μακεδονική να υποστεί τις συνέπειες, γιατί αν περάσει αυτή η απόφαση και ιδρυθούν σαν σωματείο, τότε θα έχουν δικαίωμα για να δημιουργήσουν εθνική μειονότητα εκ του μηδενός.
0: Από τώρα σας το λέω, θα γίνουν σωματείο, διότι σύμφωνα με τους διεθνούς νόμους, από τη στιγμή που υπάρχει κράτος που λέγεται Βόρεια Μακεδονία, έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χώρα να ιδρύσει και σωματείο. Και το ξέρετε, διεθνώς αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ναι, να σας πω κάτι, σε αυτό συμφωνώ, γιατί θα είναι επικοινωνική κόρα. Εδώ πέρα όμως είναι προβάλλουν τους συγγενείς. Άμα δείτε τα επιχειρήματα που είναι μέσα, θα γελάνε και τα εγγόνια σας. Θα γελάνε και τα βατράχια. Ξέρετε, τις χαζομάρες λένε ότι η απογραφή του 1920 έδειξε ότι υπήρχαν τέτοιοι πληθυσμοί. Ότι υπήρχε το απετσέταρ, το περίφημο αυτό που δεν αναφέρεται.
0: Γιατί να μην τα λένε, βρίσκουν και τα λένε.
1: Ναι, σαφώς, βρίσκουν και τα λένε. Δεν πρέπει να περάσει, κύριε Παπασταθρίου.
0: Συγγνώμη, κύριε Ξανθόπουλε, με συγχωρείτε. Τόσα χρόνια είστε πολύπειρος. Έτσι, παρακολουθείτε την πολιτική ζωή της χώρας. Από τότε που ψηφίστηκε αυτή η ιστορία με τους Σκοπιανούς, είδατε το θέμα να αναφέρετε, ξεχάστηκε.
1: Όχι,
0: εδώ ξεχάσανε τα Τέμπη, Βλέπετε πουθενά να λένε και να γράφουν για τα Τέμπη.
1: Όχι.
0: Και έρχεται η κυρία Καριστιανού και λέει κατεβαίνω υποψήφια. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Παπασταθρίου, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι επίτηδες τα σκεπάζουν. Και όταν στέλνουμε δελτία τύπου και ενημερώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική συμπεριφορά. Αυτό μας έφαγε.
0: Ο λαός τι κάνει, ο λαός. Γιατί δεν πάει να ψηφίσει το 85% όπως στην Ουγγαρία ή το 95% όπως στην Τουρκία και να δώσουν ένα 70% άκυρο.
1: Συμφωνώ. Ο λαός, κύριε Παπασταθήριο, ενδιαφέρεται για το Φραπεδάκι να περνάει καλά.
0: Και για το Κοζομπολάκι.
1: Να δανειστεί για να πάει διακοπές. Το μόνο του συμβαίνει στην Ελλάδα είναι να πας διακοπές. Αυτό το μόνο συμβαίνει. Να πας και διακοπές. Να πιεις και το φραπέ σου. Να καθίσεις και με την παρέα σου. Να σε χλαμαρίσεις κιόλας. Αλλά πρώτα για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις ελεύθερη πατρίδα.
0: Κύριε Χρυσανθόπουλε, ο αριθμός των ανθρώπων που είναι περίπου 3 εκατομμύρια που χρωστάνε χρήματα σε ένα κράτος, και εδώ είναι 3 εκατομμύρια ανάλογα με τον πληθυσμό μας και ανάλογα με πληθυσμούς άλλων χωρών, έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ. Είμαστε η μοναδική χώρα που 3 εκατομμύρια του πληθυσμού της χρωστάνε χρήματα στις τράπεζες, στα δημόσια ταμεία κτλ. Όλοι αυτοί είναι δουλάκια των χρεών τους. Δεν τολμάνε να μιλήσουν, δεν τολμάνε να αντιδράσουν και προπαντός ξεχάσανε τη λέξη εθνική συνείδηση.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε, εθνική συνείδηση. Γιατί να αγωνίζεται δηλαδή η Παμακεδονική, έτσι, και να μην αγωνιστεί το κράτος εναντίον αυτών των αποφάσεων? Γιατί πρέπει να υπομειστεί ένας Παπασταθηρίου, ένας δημοσιογράφος ή ένας Χρυσανθόπουλος, σαν διοικητής και πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης, όλο αυτό το βάρος επάνω? Και όχι μόνο αυτό, και όταν φτάνουν στα χρήματα, κύριε Παπασταθηρίου, θα το πω το παράπονο, όλοι τραβάνε την ουρίτσα τους. Μπορούν να δανειστούν για να πάνε διακοπές, αλλά όταν πρόκειται για εθνικό χρέος, όλοι τραβάνε την ουρίτσα τους. Α, εγώ δεν μπορώ, ας τα δώσει κάποιος άλλος. Αυτό λένε.
0: Για να πάμε, ναι, μισό λεπτό, αλλά δεν είδα να ξεσηκωθούν 3, 4, 5 εκατομμύρια Έλληνες όπως ξεσηκωθήκανε με το θέμα των τεμπών για τα μπατυρλίκια τα οποία υπάρχουν όταν ο βασικός μισθός είναι ένας μισθός ο οποίος δεν φαίνεται για μια εβδομάδα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: και γιατί σωστά. Δεν ξεσηκώνονται.
1: Γιατί δεν ξεσηκωθούν, κύριε Παπασταθηρίου? Γιατί δεν ξεσηκωθούν? Εφόσον πάντοτε πιστεύουμε και υιοθετούμε τα παραμύθια, έξω.
0: Για πέστε μου, τι γίνεται με την Τουρκία?
1: Με την Τουρκία τι γίνεται? Ξέρετε κάτι? Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό? Εκτός από μέτρηση τις αντιδράσεις, ο Τούρκος πάντοτε πρέπει να του προσφερθεί το πιάτο έτοιμο, κύριε Παπασταθηρίου. Γιατί στην Κύπρο το πιάτο προσφέρθηκε έτοιμο της προδοσίας. Όνομα αυτού Kissinger.
0: Ναι, αλλά
1: το άλλον. Ναι.
0: Αλλά το πιάτο που περιλαμβάνει τους Τούρκους ψήφισε 95%, ενώ το πιάτο που περιλαμβάνει τους Έλληνες ψήφισε μόνο το 50%.
1: Μα κοροϊδεύουμε τους Τούρκους, κύριε Παπασταθηρίου, αλλά πιο ευσεβείς.
0: Αυτοί μας κοροϊδεύουν, όχι κοροϊδεύουμε τους Τούρκους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν είναι πιο ευσεβείς στο Θεό τους, που πιστεύουν, ίσως άλλα λένε κάθε φορά. Είδατε πώς λένε και την Κωνσταντινούπολη. Εμείς λιδώσαμε ξανά τον πολιτισμό στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν απατάει κανένας από το Υπουργείο Εξωτερικών να πούν τα αυταπόλυτα. Δηλαδή 1110 χρόνια την πετάξαμε την ιστορία, γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαι επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας για να επιβληθεί πρέπει όταν μιλάει να επιβάλλει την άποψή του με το ύφος του.
1: Πολύ σωστά.
0: Και τη γνώση της και της γλώσσας.
1: Πάνω δεν σας το κρίνω πολλές φορές όταν μιλάμε και μου μιλάτε σαν επιχειρηματίες, εγώ ψαρώνω.
0: Λοιπόν,
1: έχετε αυτό το ύφος.
0: Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε ένας υπουργός εξωτερικών με τα επιχειρηματικά δρόμενα ενός Ωνάση ή ενός άλλου μεγάλου επιχειρηματία που επιβάλλεται στις δουλειές και κερδίζει και είναι και συμπαθής, έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών που είναι ακατάλληλο στην κυριολεξία. Και απορώ πως αυτός ο άνθρωπος είναι τόσα χρόνια υπουργός εξωτερικών. Δεν έχω τίποτε με τον κύριο, είναι ακατάλληλος με την εξουσία και είναι και συγγενής. Είναι και συγγενής, επειδή είναι παντρεμένος με μια κυρία η οποία είναι αφεντικό μιας τεράστιας επιχείρησης που παίρνει όλες δουλειές.
1: Κύριε Παπασταθηρίου, συγγνώμη, είδατε τι κάνει ο επιχειρηματίας Τραμπ? Μην μου πείτε ότι είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Επιχειρηματίας Τραμπ.
0: Αυτό με την Αλβανία.
1: Ακριβώς. Πετάει κάποιες εντυπώσεις, μαγκώνει ο άλλος, την πατάει και επιβάλλει αυτό που θέλει σαν επιχειρηματίας. Νομίζετε ότι ο Τραμπ είναι τρελός? Δεν είναι τρελός. Είναι επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας λέει πολλά ή δεν λέει τίποτα και επιβάλλεται. Σου λέει ναι, θα σε βοηθήσω παιδί μου. Εντάξει, κανένα πρόβλημα, θα το κάνω εγώ. Μην ανησυχείς.
0: Μια ταινία με τον James Bond, η οποία είχε γυριστεί μια σκηνή σε μια περιοχή που είναι κοντά στην Ελλάδα, εκεί στα Βαλκάνια. Η σκηνή γυρίστηκε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο όταν το είδαμε το ξενοδοχείο και το περιβάλλον του ξενοδοχείου, μείναμε ανοιχτό στόμα.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, γιατί δεν βρήκα ένα τέτοιο ξενοδοχείο στην Ελλάδα? Γιατί δεν υπάρχει. Άρα, αυτός που θα έρθει και θα πάρει αυτό το νησί εκεί πέρα, το αλβανικό, θα το κάνει με επιχειρηματικές επιλογές, οι οποίες θα είναι τόσο τέλειες κατασκευαστικά και οφθαλμικά, που θα πηγαίνει όλος ο κόσμος εκεί πέρα. Αυτά είναι τα λάθη της Ελλάδος. Δεν εκμεταλλεύονται τον πλούτο, δημιουργώντας και μια εμφάνιση.
1: Μα δεν εκμεταλλευόμαστε ποτέ, κύριε Παπασταθηρίου. Δώσαμε τα πάντα στους Αμερικανούς από στρατιωτικής απόψεως. Πολύ ωραία, ωραία κίνηση, θαυμάσια, τέλεια, άψογα και με την περίφημη την Guilfoyle. Αλλά δεν ζητήσαμε αντάλλαγμα. Εφόσον κύριε παίρνεις αυτά που παίρνεις, δηλαδή από τη Σούδα έτσι κι αλλιώς έπαιρνες, από την Αλεξανδρούπολη έτσι κι αλλιώς θα παίρνεις και θα παίρνεις από εδώ και πέρα, γιατί δεν τους πας και στην Κάρπαθο? Γιατί δεν τους πας στα Δωδεκάνησα?
0: Μια που συζητάμε αυτό το θέμα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έχει σχέση με αυτά που είπατε. Όταν γίνανε οι διαδικασίες και τα παζάρια για να μπούμε στο μνημόνιο και να μπει μια δοσολογία στα χρήματα που χρωστάμε, σε πόσα χρόνια τα πληρώσουμε. Ναι. Είχαμε το δικαίωμα σαν μια χώρα στρατηγικού περιεχομένου, σαν μια χώρα με στρατηγική θέση στο χάρτη, σαν μια χώρα που φιλοξενεί βάσεις του ΝΑΤΟ, να ζητήσουμε κάποια έκπτωση από το χρέος?
1: 100%.
0: Γιατί δεν ζητήσανε ούτε μία δραχμή χρέος? Γιατί δεν τους ενδιαφέρει?
1: Μα δεν τολμάμε, κύριε Ψεφρή, να μιλήσουν.
0: Έπρεπε να πούνε πληρώνουμε το 70%. Αλλιώς κάντε με ό,τι θέλετε. Αυτό έπρεπε να πούνε. Θα συμμαχίσουμε με τους Ρώσους. Όπως κάνουν παιχνίδι. Οι Τούρκοι γιατί καλά με τον κόσμο?
1: Και εγώ θα σας πω κάτι. Κάποτε ένας ναύαργος, δεν θα πω το όνομά του, εντάξει, γιατί τον αγαπώ, είναι φίλος μου, λέει 9 μπελαλιά έχουμε, λέει, και την ψωνίσαμε. Του λέω, ναύαρχε, συγγνώμη, αλλά το 1912 είχαμε μόνο μία μπελαρά. Το όνομα αυτής, Αβέροφ. Και έναν κυβερνήτη. Το όνομα αυτού, Κουντουλιώτης. Και τι είπε? Με θορμή σακαφέχτου. Ένα πλοίο.
0: Σωστό.
1: Ένα. Και όχι μόνο αυτό, η καθημαγμένη Ελλάδα, 12-13 τότε αναλάβανε ο στρατός, πριν γίνει ο τελειότερος στρατός, πήγε μέχρι τη Μικρά Ασία. Ένα πλοίο. Ένα πλοίο και διέλυσε τον Οθωμανικό στόλο. Τι θα πει μία μπελαρά? Άμα έχεις ψυχή, και η μία μπελαρά ή κάθε μία μπελαρά μπορεί να γίνει 100-200. Ψυχή και αποφασιστικότητα να σε νιώσει ο άλλος. Ο Τούρκος πρέπει να σε νιώσει. Ο Αλβανός να σε νιώσει. Ο Σκοπιανός να σε νιώσει. Όταν μας κοροϊδεύουν ακόμα και τα τζιτζίκια. Τελείωσε. Δεν έχουμε προσωπικότητα.
0: Δεν μου λέτε πότε βλέπετε να γίνεται συμφωνία με τους Τούρκους σχετικά με την εκμετάλλευση του Αιγαίου στα πετρέλαια και τα
1: λοιπά? Συνεκμετάλλευση, δηλαδή.
0: Τη συνεκμετάλλευση. Ναι, εντάξει, αλλά άμα πάει το θέμα ποσοστιαίως, ναι. Εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια και αυτοί έχουν 80. Αν πάει ποσοστιαίως.
1: Αν το πάμε ποσοστιαίως.
0: Βάλτε και το ποσοστό της εταιρείας, να δούμε τι μένει σε εμάς.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Ο Ερντογκάν είναι πανέξυπνος, γιατί είναι κατά το ίμιση Ρωμιός, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο Ρωμιός, αλλά ξεκίνησε πουλώντας τρόφιμα σε λαϊκές αγορές.
1: Πουλώντας κουρουράκια.
0: Ναι, και απέκτησε την πύρα της πιάτσας. Ενώ οι δικοί μας όλοι βγήκαν από τα εκατομμύρια και από τα σαλόνια των σπιτιών τους.
1: Ακριβώς. Πουλούσε κουλούρια. Ο Έρντι λοιπόν τι θα κάνει? Μέχρι να έρθει ο Τραμπ θα το παίξει καλό παιδί για τη Σύνοδο. Έτσι. Για να το παίξει καλό παιδί, γιατί θέλει να πετύχει και τα F35 παρόλο που έφαγε το καστούκι από το Ρούμπιο. Που είναι και μαθητή του Μέλλον.
0: Δεν είναι θέμα Ρούμπιο, είναι θέμα η νομοθεσία το απαγορεύεται. Μπράβο, είχε ψηφιστεί νόμος που δεν μπορούν να πάρουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα το παίξει λοιπόν καλό παιδί. Θα υπάρχουν φραστικές εξάρσεις. Οι κακοί Έλληνες αυξάνουν την ένταση. Θα μας σπάζουν τα νεύρα όπως έκανε, παρακαλώ.
0: Ένα λεπτό έχετε.
1: Ναι. Όπως έκανε ο μέγιστος των στρατηγών, ο Αντέρας Αλέξανδρος. Τι έκανε στη μάχη των Καυγαλμήλων? Του έσπασε τα νεύρα, του πέρσε. Τώρα δεν επιτεθεί. Μέχρι που του κούρασε και τελικά του διέλυσε.
0: Λοιπόν, περιμένουμε από του Έλληνε ακροατέ να μα στείλουν μηνύματα, γνωρίζουν ποια ήταν η μάχη των Καυγαμήλων. Γιατί ούτε ιστορία ξέρουν.
1: Και βοήθεια για τον Άριο Πάγο.
0: Οι νέοι Έλληνε δεν γνωρίζουν ούτε τα Καυγαμήλα ποια ήταν.
1: Τίποτα δεν γνωρίζουν.
0: Γιατί δεν τα διδάσκονται.
1: Λοιπόν, οτιδήποτε και να χρειαστεί θα απευθυνθώ σε εσά. Για να το διεξάγω μαζί τον αγώνα.
0: Το θέμα με τον Άριο Πάγο θα το χειριστούμε μαζί, με στην αγχωριέστε.
1: Εντάξει, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα καλά. Ο Θεός μαζί σας.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων, σαν εκπομπή, να αναφερόμεθα για τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα μας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο κάθε ηθοποιός ή τι είπε ο ένας, ή να κάνεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και αυτός που κάνει την εκπομπή να ανοίγει το διαδίκτυο και να αρχίζει να διαβάζει τι λέει το διαδίκτυο και να το λέει στον κόσμο. Το διαδίκτυο μπορεί να το εκμεταλλεύεται ο καθένας όπως λέει, αλλά δεν είναι θέμα για να κάνεις εκπομπή με γραφόμενα του διαδικτύου. Ή θα πει για να μπω να μισώ να μπω στο διαδίκτυο να δω τη γραφική, ή να μπω στο διαδίκτυο. Ή έχεις γνώσεις ή δεν έχεις. Και σήμερα οι εκπομπές οι οποίες έχουν σχέση όχι με μουσικές, ποδοσφαιρικές, αθλητικές κτλ. Εκπομπές πρέπει να είναι προσεκτικές όταν αναφέρονται για θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας συνείδηση. Ή θα λέμε πράγματα που γνωρίζουμε ή δεν θα προστρέχουμε το διαδίκτυο. Διότι το διαδίκτυο, αν το ψάξεις για το ίδιο θέμα, θα δεις 200 διαφορετικά πράγματα. Επομένως, αυτοί που έχουν ένα μικροφωνάκι, όταν λένε για να μπούμε στο διαδίκτυο και μπαίνουν συνέχεια, ας προσέχουν και ας προσέχουν και τα αφεντικά τους που τους έχουν και τους πληρώνουν, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν βρίσκεις εύκολα δουλειά σε σήμερα. Έτσι, ειδικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη σοβαρότητος που λέγεται Μετρόπολης.

0: Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω και εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βουλή των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτών συνάδελφων. Θα μου πείτε γιατί το κάνω. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια της υποχρεώσης του. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα λέω και πρέπει να μείνω σοβαρό, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν.
1: Αυτά τα έλεγε πριν, έτσι δεν είναι? Τα έλεγε την εποχή που ήταν εχθρός με τον Μητσοτάκη και δεν είχε πει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που είπε ο Γεωργιάδης τα αφιερώνω στον κύριο Μητσοτάκη για να δει τι άκουγε από τον κύριο αυτό που τον έχει σήμερα υπουργό όταν δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία ο Γεωργιάδης. Τώρα που μπήκε στη Νέα Δημοκρατία το άραξε το παραμύθι και ο Μητσοτάκης είναι σε υπηρεγία της. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Είναι συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή του συμπαθέστατου και αγαπημένου μου κυρίου Βαρδάκη. Η ζωή συνεχίζεται. Φιλάκια, να είστε καλά.
2: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.